0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

bar.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στου 102 και 2 μεγάκυκλου των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στι 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το περιεχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Patient Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο single της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps

0: και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telekom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
6: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
5: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Oliveria. Radio Oliveria. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από τους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, από το Είμαστε στον Αέρα, από το radioliberina.gr και από τη ZEVXY βεβαίως. Από το Αλιβέρης όλης γης τα μέρη και σήμερα Τρίτη και 13.

0: Τρίτη και 13 εδώ, κόντρα σε όλους τους προληπτικούς και σε όλες τις προλήψεις, εδώ στο πόστο μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο για να πάμε τη βόλτα μας στα νέα της ημέρας από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές και πίσω φυσικά με την πολιτική ανάλυση να κυριαρχεί και με όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζετε. Αυτήν την βροχερή ημέρα, τουλάχιστον ένα ψηλό βροχό, ήρθαμε εμείς εδώ στο στούντιο. Έχει μουντά, έτσι θα μπορούσα να πω, είναι μουντό το περιβάλλον και μαζί με την διάθεση η οποία, ξέρετε, όταν ανατρέπεται ο ήλιος, αρχίζει, αλλάζει και η δικιά μας η διάθεση και η δικιά σας προφανώς διάθεση. Γίνεται λίγο έτσι πιο φθινοπορεινή, χειμωνιάτικη, χουχουλιάρικη θα την έλεγαν εδώ οι καλοί φίλοι του Ράδιο Αλιβέρι 1 και δει αυτοί που αγαπούν τις μουσικές εκπομπές και τις εκπομπές όπως αυτή που έρχεται σήμερα το βράδυ στις 10, στις 9, γιατί είναι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος εδώ πίσω στους 102 και 2 για το Velvet Black Box. Αλλά αυτή η μέρα, παρόλο που εμείς κάνουμε τη δέηση όπως ξέρετε κάθε πρωί με το σήμα και το τραγούδι μας για να έρθει ο ήλιος στο μπαλκόνι μας, σήμερα τα πράγματα είναι κατά τη διαφορετικά και ελπίζω να μην έχουμε και προβλήματα. Διαβάζω πολλά και διάφορα για τις καιρικές συνθήκες, θα τα δούμε. Ωστόσο πάμε να πούμε καλημέρα γιατί τη χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε την μέρα μας. Όσοι είστε στο δρόμο και ανατρέπεται η μέρα σας από τις καιρικές συνθήκες, γιατί οφείλετε να είστε πιο προσεκτικοί με το οδόστρωμα, ειδικά όσοι κυκλοφορείτε στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, όσοι είστε στα σχολεία των παιδιών σας, τα αφήσατε τα παιδάκια σας για το μάθημα, όσοι δεν θα πάτε σχολείο αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ σε κάποιους δήμους δεν θα γίνουν μαθήματα, θα τα πούμε επίσης και αυτά με λεπτομέρειες, αλλά όσοι είστε και κυκλοφορείτε εκεί έξω και μας ακούτε από τους 102 και 2, κάντε μου τη χάρη και όπως είστε έτσι κοιτώντας το δρόμο με πολύ μεγάλη προσοχή, οι δεξιόχειρες στο δεξί χέρι κατευθείαν, θα μου πείτε όλοι γιατί είμαστε σε μια χώρα που για δεξιοτέχνες, σηκώστε λοιπόν το χεράκι μας στο δεξί κατευθείαν στο καντράν, στο νούμερο 1, είτε είναι οθόνη είτε είναι του παλαιού τύπου τα κουμπάκια παρατεταμένα, αυτό που ακούς τώρα να μείνει στη μνήμη και να μην ψάχνεσαι κάθε πρωί τι θα ακούσεις. Και αυτή την μέρα το Σωτήριο του 2026, Τρίτη και 13, φυσικά μια μέρα η οποία θεωρείται για συμβολισμούς, αριθμολόγους και άλλους πολλούς μια μέρα γρουσουζιάς. Εγώ μια βασική μέρα, ένα βασικό λόγο θα κρατήσω περισσότερο εις εκ των οποίων έρχονται στην συλλογική μνήμη αυτή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, η οποία σύμφωνα με την ελληνική παράδοση συνδέθηκε η Τρίτη με την άλωση, η οποία συνέβη Τρίτη 29 Μαΐου 1453 και μάλιστα κάποιοι λένε αριθμολόγιο ότι αν αθρήσεις το 1453 βγαίνει τόσο αριθμός ο κακός το 13. Εμείς βέβαια την Τρίτη την αγαπάμε πάρα πολύ διότι είναι η μέρα του Άρη, το λέγαμε και στο στρατό που κάναμε τις νυχτερινές και σήμερα είναι μια ωραία Τρίτη γιατί την Τρίτη από τον Ιούλιο ξέρετε ότι Τρίτη είναι μια μέρα και για έναν ακόμα λόγο. Διότι στα περίπτερα όλης της Εύβοιας και σε μια πολυστήπου έχει φτάσει το 15ο τεύχος, το 15ο φύλλο της εφημερίδας μας Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Θα προμηθευτείς την εφημερίδα μας, η οποία βρίσκεται στις ποσότητες λοιπόν και θα μας πεις τη γνώμη σου, θα διαβάσεις τα πολλά και διάφορα τα οποία υπάρχουν σε αυτό το φύλλο όπως κάθε Τρίτη. Επομένως η Τρίτη για μας έχει συνοδευτεί από μια πολύ εξαιρετικά πολύ δημιουργική προσπάθεια που γίνεται εδώ από τους ανθρώπους του Ράδιο Αλιβέρι 1. Και η αγάπη δεν είναι ένα δεύτερο κλασάτο συνέστημα, όπως λέει εδώ το τραγουδάκι μας, στο χαλί μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό και έρχεται η αγάπη σε αυτό το στούντιο μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Και να σας τα πω όλα αυτά πριν αρχίσουμε και μπούμε στην ειδησιογραφία της μέρας και στην τάση που έχουμε εδώ να αναλύουμε φυσικά τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν στη σκαλέτα αυτής εδώ της εκπομπής. Μέχρι τις 11 μαζί σας η αφεντιά μου, στις 11 Άννα Ευαγγελίου για μουσικό ξυπνητήρι και ακριβώς στις 9 το βράδυ ο κύριος Δημήτρης Μπακαλιάνος, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο άνθρωπος που σας είχε λείψει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Λοιπόν, και με τον Δημήτρη να έρχεται στην ομάδα, συμπληρώνεται σιγά σιγά το καρέ, μάλλον πιο καρέ τώρα. Εδώ μιλάμε για κουιντέτα και λοιπά και ομάδες φοβερές. Συμπληρώνεται το πρόγραμμα σιγά σιγά του Ράδιο Αλιβέρια 1 που έχετε αγαπήσει και που περιμένετε διακάως από το καλοκαίρι να επανέλθει. Να σας πω λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. 697-253-2700, το λέω περισσότερο στους νέους φίλους που έχουν έρθει στην παρέα μας αυτήν την βροχερή Τρίτη και δεν γνωρίζουν τον αριθμό. 697-253-2700 Viber. Αποθηκεύεις το νούμερο που στέλνεις την καλημέρα σου, στην επιστρέφω πολλαπλάσια. Φυσικά μέσα από τα social media, Ράδιο Αλιβέρια είναι παντού, TikTok, Instagram, Facebook. Μας ακολουθείτε στις πλατφόρμες όπου υπάρχει ραδιοφωνικό προϊόν δικό μας και για να μην κουράζεστε πάρα πολύ και ψάχνεστε, radioaliveria.gr, 24/7 όλες οι εκπομπές εκεί on demand, καθώς και η αρθρογραφία πλην όσων μπαίνουν φυσικά στην εφημερίδα Ζεύξη. Και τέλος, τι άλλο να κάνουμε που λέει και ο φίλος ο Πέτρος, παθιά να καταπιούμε εδώ. Και ακόμα ένας τρόπος, με εικόνα και ήχο για τους φίλους της ραδιοτηλεοπτικής απεικόνησης με Facebook και YouTube. Λοιπόν, όποιοι ακολουθείτε το Ράδιο Λιβέρνα στο YouTube και φυσικά στην σελίδα μου στο Facebook, μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή με εικόνα και ήχο. Ο καιρός λοιπόν έχει αρχίσει και αλλάζει και μας δείχνει τα δόντια του σιγά σιγά και έχουμε στοιχεία που επικαιροποιούν το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Το έκτακτο λοιπόν δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο και κάποιοι προστατεύονται, προσπαθούν να περιφρουρήσουν τους εαυτούς τους και δίνει και πολιτική προστασία γιατί υπάρχουν κίνδυνοι πλημμυρών. Πάμε να δούμε πού. Με επίκεντρο την Αττική, το κλινονάστηκε την ευρύτερη περιοχή όπου κατοικούν πολλοί συμπατριώτες μας και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο και εμείς να τους βοηθήσουμε να κάνουν την πολυπόθητη αποκέντρωση. Σε τροχιά της κακοκαιρίας λοιπόν Τρίτη σήμερα και 13, νάτι γιατί είναι αυτή η σημειολογικά γρουσούζικη λοιπόν ημέρα, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θυελώδεις άνεμοι μας δίνει εδώ το δελτίο της ΕΜΗ για την Τρίτη. Απόγευμα και στην Εύβοια. Τετάρτη ειδικά μας πιάνει εμάς εδώ. Μαγνησία, σποράδες και Εύβοια. Η Τετάρτη, η αυριανή είναι η δύσκολη ημέρα. Και στην Αττική βεβαίως με ισχυρές καταιγίδες από αργά το απόγευμα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η κίνηση της κακοκαιρίας όπως αυτή την εποχή έχει μια δυτική προς ανατολική κατεύθυνση, μετατοπίζεται σταδιακά λοιπόν στα ανατολικά και προσδιορίζεται και ώρες με τις μεγαλύτερες εντάσεις. Σήμερα το πρωί ισχυρές καταιγίδες στην Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, δυτική στερεά Πελοπόννησο και το μεσημέρι αρχίζουν τα φαινόμενα αυτά του ψηλόβροχου και της απλής βροχούλας, της ωραίας, φθινοπορεινής, της κοτσέζικης, μεταφέρονται και σε εμάς εδώ τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Το βάρος λοιπόν της κακοκαιρίας μεταφέρεται από το απόγευμα σήμερα και αύριο Ανατολική Θεσσαλία. Εύβοια, Μαγνησία, όπως μας λένε εδώ τα στοιχεία και οι χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για τις βραδινές ώρες έχουμε επίσης κάποιες προειδοποίησεις για την Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, για τη νύχτα με ισχυρές καταιγίδες. Να βάλει ο Θεός το χέρι του γιατί δοκιμάστηκε η Κρήτη νωρίς φέτος. Γενικώς όσοι είστε εκεί έξω, τα μάτια σας 14 και γενικώς με το νεράκι δεν κάνουμε τον ξύπνιο. Πάμε να καλημερίσουμε φίλους και φίλες. Πρώτος το νήμα έκοψε σήμερα και είχε καιρό να είναι ο πρωταθλητής εδώ της πρωινής ζώνης ως προς το ακροατήριο, ο Ευάγγελος. Ο Ευάγγελος, ο οποίος τον ακούτε κάθε Σαββατοκυριακή στο πεντάλι του Γκρινιάρη και κάθε Παρασκευή στο Διεθνή Τύπο και αρχίζει και ανεβαίνει, λέει, το γκρινιαρόμετρο. Κάνουμε διακρίσεις. Το γκρινιαρόμετρο το δείχνει κόκκινο. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται ο κύριος Ευάγγελος εδώ, ο καλός μας Γκρινιάρης, αλλά σίγουρα δεν μπορεί σίγουρα να αναφέρεται στην πρεμιέρα του Δημήτρη Βακαλιάνου σήμερα. Καλημέρα σε Ρούλα, Δημήτρη και Μαρία. Τους φιλώντες Στάς Θερμοπύλα, σε Γεωργία και Παναγιώτη. Καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα Στέφανε.
Καλημέρα, φίλε. Καιρό έχουμε να δούμε τα μηνύματά σου. Να καλημέρισω Αλεξάνδρα, τον φίλο Θανάση από την Κίμη και την Μαρία.

Καλημέρα και στη Σοφία που μας γράφει εδώ στο Live 24. Τι και αν είναι Αθήνα, λέει, εμείς θα βρούμε τον τρόπο να ακούμε το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Με εξαιρετικά συγκινητικό, θα μπορούσα να πω. Το μήνυμά σου, γεια σου Γεωργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε και στο Facebook.

0: Στους φίλους μας παρακολουθούν λοιπόν από το Facebook και να τους καλημερίσω και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και στις δράσεις εδώ που έχετε να κάνετε, γιατί το λέω τις εργασιακές και τις δικογενειακές. Από όλη την υπόλοιπη επικράτεια τώρα πάμε εδώ. Καλημέρα από τη Συνεφιασμένη Χαλκίδα, μας λέει ο Νικόλας ο Καρατζάς, την αγάπη μας. Καλημέρα ο Λούθε, 3η και 13, μια χαρά βροχή και ράδιο Αλιβέρι 1, δύο χαρές, πιες και ένα καφεδάκι, τρεις χαρές, λέει εδώ πέρα η Αναστασία Καραγιάννη, η μητέρα μου, σε πείσμα εκείνων που λένε ότι αυτόν δεν τον ακούει τη μάνα του, τα βλέπετε εδώ, έτσι, τεκμηριώνεται από το Facebook. Καλημέρα στην Μαρία Στασοπούλη, καλημέρα σε όλες τις στα μέρη μας, λέει η Μαρία, εκ των βάσεων εδώ του καταστήματος. Πάμε και στην Θήβα, στον αγαπημένο μου φίλο. Καλημέρα φίλε και αδερφέ μας, λέει ο Λευτέρης, ο οποίος όχι αδίκως τα έχει βάλει εδώ με τον Γεωργιάδη, γιατί για ευνόητους λόγους, γι' αυτό γίνει ο χειρότερος υπουργός υγείας και μας δουλεύει ο Άδωνης, και ο κάθε επικραμμένος, λέει ο Λευτέρης, που εκλέγεται βουλευτής, πας στο νοσοκομείο πρωί το παιδί σου, σου βγάζουν βραχιολάκι, λες και είσαι καταζητούμενος, περιμένεις και μετά από μισή ώρα σου λένε, α, ξέρετε, δεν έχουμε παιδίατρο σήμερα, θα πρέπει να πάτε ή Λιβαδιά ή Χαλκίδα, είσαι ιδιώτη. Μάλιστα. Για πέτρες και πιθάρια, λέει, έχουμε λεφτά για να δούμε κάποιο γιατρό. Δεν έχουμε. Και να σας πω και την αλήθεια τώρα αυτή. Καταρχάς, δεν ξέρω τώρα, ποιο πήγε στο Θοδωράκι, πήγε στην Ολυμπία. Φιλιά πολλά και περαστικά, αν είναι. Ό,τι είναι να είναι περαστικό. Αυτή η κατάσταση που περιγράφει εδώ ο Λευτέρης είναι μια καθημερινή κατάσταση των ανθρώπων που ειδικά σε μεγαλύτερες πόλεις προσπαθούν να βρουν άκρη. Δεν έχω καμία αμφιβολία λοιπόν. Και είναι, ξέρετε, η πίσω από τις γυψοσανίδες εικόνα της υγείας. Και να σας πω και την αλήθεια επίσης, ότι χαίρομαι και καλημερίζω τους ανθρώπους που πραγματικά κόντρα σε όλους και όλα συνεχίζουν και βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατροί που υπερβάλλουν εαυτόν, πέραν το δέον φιλότιμοι και φυσικά εξαιρετικοί επιστήμονες που κρατάνε ψηλά τη σημαία. Αυτή είναι ο άνθρωπος λοιπόν, στον άνθρωπο λοιπόν επαφίεται να σωθούμε, καλοί μου φίλοι. Νάτος και ο Γιάννης, καλημέρα και στον Σπύρο. Γεια σου Ντίνο, καλημέρα στην Καλλιόπη. Και στην υγεία και στην ευεξία και στην, πώς το λένε, και σε αυτά τα παραϊατρικά έχει πέσει ο πύχης, υποτίθεται, του να δείξουν όλοι τη δύναμή τους. Πενθυμίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε το μεγαλύτερο συγγνώμη της καριέρας του μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε, λέει, τις τρύπες στο σύστημα αυτών των ιατρείων. Μια πολύκροτη ιστορία που συνεχίζεται και όσο περνάει ο καιρός μαθαίνουμε κι άλλα. Βγαίνουν κι άλλοι δεινόσαυροι από το δωμάτιο. Το ζήτημα είναι ποιοι από τους πολλούς είχαν αυτήν την επίσκεψη του εξαχίλιαρου, την επικίνδυνη, αλλά είναι πολύ περισσότεροι και εκείνοι οι οποίοι, για να ξεφύγουν από αρρώστιες και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, ψάχνουν να βρουν αυτό που έλεγε ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος, άγγελο εξάγγελο. Όποιος έχει να μας πει καλά νέα, ας μας τα πει, ακόμα και αν είναι σκιτζής ιατρός. Πως φτάσαμε εδώ να μας λένε οι σκιτζίδες κάτι και να το πιστεύουμε, είτε αφορά τα εθνικά θέματα, είτε αφορά την υγεία μας, είτε αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σήμερα το πρωί με τη δροσούλα είχα και εγώ μια συζήτηση έτσι για τα παιδιά μας τα οποία πηγαίνουν στο στράτευμα και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα στατιστικά των παιδιών που φεύγουν με ψυχολογικά προβλήματα, με κατηγορίες που Ι5 ας πούμε, που σημαίνει ότι φεύγουν κατευθείαν και δεν ακουμπάνε καθόλου το στρατό, και δεν έχω πιστεί εάν τελικά τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά ή αν είναι μια μόδα της εποχής ή αν όντως τα παιδιά έχουν αρχίσει και έχουν αντιμετωπίζουν από μικρά πολλά πολλά προβλήματα που τα κάνει ασταθή σε τέτοιου είδους υποχρεώσεις ως προς την πατρίδα. Για τον καιρό μας γράφει εδώ πέρα ο Θανάσης που γύρισα πίσω, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στην Αθήνα ποτέ. Από τη Χαλκίδα καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Πάμε στον ιατρό των ηλεκτρικών μας συσκευών, ο οποίος κάνει βόλτες, άραγε με αυτή την αλλαγή των συνθήκων. Θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου, μας γράφει εδώ πέρα, για αύριο. Πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα οποία διαβάζω, μου λέει ο Γιάννης. Πάμε λοιπόν στο Δημήτρη. Τι μας γράφει ο Δημήτρης? Καλημέρα φίλε, μόνο για κρεβάτι είναι σήμερα, λέει ο Δημήτρης. Και η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και για Ράδιο Αλιβέρι 1. Γιατί αν είσαι στο κρεβάτι, ακούς και Ράδιο Αλιβέρι 1. Ανετότατα, εμείς εδώ θα είμαστε. Δεν φεύγουμε. Ωστόσο, ξέρω ότι έχεις υποχρεώσεις και μάλλον δεν είναι μόνο για κρεβάτι ημέρα. Τι μας λέει η Αθηνά εδώ? Μόνο ο Άδωνης είναι το πρόβλημα. Εδώ λέει υπάρχουν προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία ούτως ή άλλως. Υπάρχουν εργασιακά προβλήματα. Χάνονται χρήματα σε δώρα και άδειες. Το εργατικό κίνημα, λέει, είναι ανίσχυρο μπροστά στη λέλαπα αυτής της κυβέρνησης. Μας γράφει εδώ η Αθηνά, την καλημέρα σας. Παζάρι και πάντα παζαράκι, μας λέει χαρά εδώ και Άγιος ο Θεός. Εντάξει, στο παζάρι πάντα μας κάνει λίγο καιρό περίεργο. Σήμερα τυπικά ουσιαστικά από αύριο μαζέματα, οπότε ο σώζον εαυτός ο Θήτος σήμερα να κάνουμε τη βόλτα μας, τρίτη ωραιότατα μία ακόμα βόλτα στο παζάρι του Αυλωναρίου. Πολύ ωραίες ιστορίες μοιράστηκαν άνθρωποι μαζί μας. Είδαμε και κάποιους επαγγελματίες, έχουμε καταγράψει κάποιους επαγγελματίες εδώ στην εφημερίδα Ζεύξη που κυκλοφορεί σήμερα και θα ήθελα πολύ να τη βρείτε και να την μελετήσετε. Έχει πολύ πράγμα. Ο Θανάσης μου γράφει για τον ο συνάδελφό σου, λέει, ο κύριος Ζαχαρός εκδιώχθη. Κωνσταντίνε, δεν γνωρίζω κατά πόσο είμαστε συνάδελφοι με τον κύριο Ζαχαρό, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα στην επικαιρότητα εδώ. Απασχολεί κόσμο. Καλημέρα στο Μάκη. Χθες ήρθαν, λέει, βόλτα ή του Πασόκ στο Αλιβέρι, λέει Κωνσταντίνε. Πέρασαν καμία βόλτα από το Ράδιο Αλιβέρι 1? Όχι, είναι η συγκεκριμένη, ήταν, πώς να το πω, ευγενής. Δηλαδή θέλησαν να κάνουν το πρόγραμμά τους και να πάνε στο Δήμαρχο και βέβαια να δουν κατά τη διάρκεια της βόλτας και κάποιους πολίτες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα οι ερωτήσεις είναι πάντα πολύ άβολες. Δεν μπορώ βεβαίως να το πω αυτό για την κυρία Καζάνη, την οποία την είδαμε στο δρόμο να κυκλοφορεί, η οποία είναι πάντα προσινής και έχουμε κάνει και πολύ ωραίες συζητήσεις αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Άλλοι από άλλους. Τι για το πρόγραμμα μας λέει εδώ? Εντάξει, το πρόγραμμα είχε πάρα πολλά. Πήγαν παντού οι άνθρωποι του Πασόκ εδώ. Πήγαν και στο Παπα-Νικολάου και στο μουσείο και στο νοσοκομείο και στη Βόλτα και στο παζάρι προφανώς. Εμάς εδώ μας πέταξαν και ένα ωραίο φυλάδιο που έχουν κόψει τον Ανδρουλάκη στη μέση, ρε παιδιά. Αυτό το φυλάδιο του Πασόκ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι σαν να λέμε, πώς ήταν στο Batman ο ήρωας που είχε το μισό του πρόσωπο και έριχνε το δεκάρικο για να δει αν είναι το καλό ή το κακό του πρόσωπο. Δεν ξέρω τι θέλουν να πετύχουν οι επικοινωνιολόγοι του Πασόκ. Πάντως με ιντρίγκαρε να ψάξω γιατί ο πρόεδρος φαίνεται η αριστερή πλευρά μόνο και το αριστερό μάτι. Γιατί εξ αριστερών πειθόμεθα και αναζητούμε να βρούμε τις ρίζες μας. Αλλοί από αυτούς που ψάχνουν να βρουν τις ρίζες μακριά από τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, θα πω εγώ πάλι στο Πασόκ. Σας τα λέω εγώ τζάμπα εδώ, ακούστε τα αυτά πράγματα. Καλημέρα στην Άννα Ευαγγελίου που μόλις είδε στο στούντιο για να μου κάνει νόημα ότι έχω καταφάει το διάλειμμα των 8.30 με την πολύ ωραία συζήτηση που κάνουμε εδώ με όλους εσάς. Επιστρέφω με υπόλοιπα μηνύματα και τα υπόλοιπα θέματα. Σιγά σιγά να τα βάλουμε του παλμού, γιατί έχουμε πάει πάρα πολύ, μας επηρέασε έτσι βροχούλα και πήγαμε λίγο πιο φιλοσοφικά και λοιπά, αν εξαιρέσει τα νέα του καιρού. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική και επιστρέφω. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Στις 11 είναι Ευαγγελίου και σε 9 το βράδυ πρεμιέρα Δημήτρης Μπακαλιάνος Velvet Black Box. Δεν φεύγει σήμερα από το Ράδιο Αλιβέρι.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε. Το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22230 24395.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Μέταλ Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Μέταλ Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

είναι ότι με ρωτάνε διάφορα, αλλά όταν αλλάζει η συνθήκη καιρική, προγραμματιζόμαστε κι εμείς εκ των συγνοτήτων λίγο διαφορετικά. Εγώ λοιπόν έχω καταλάβει ότι έχει έρθει ένα φοβερό καφεδάκι εδώ. Μπήκε η Άννα η Ευαγγελίου με ένα μπλουζάκι. Τι λέει το μπλουζάκι σου, για να το ξαναδώ. Το έχω δει 10 φορές με το φωτογραφείο. First, I need coffee. Αυτό. Λοιπόν, οι φίλοι μας παρακολουθούν εδώ, βλέπουν διάφορα στο στούντιο να συμβαίνουν μέσα από την κάμερα. Αλλά αυτό με τον καφέ είναι ένα θέμα. Βεβαίως, καθήλυνα αρμόδια το αναλύσει είναι πάντα η Άννα Ευαγγελίου, αλλά σας πω, γίνονται μαγικά πράγματα. Δηλαδή, κάνε καφέδες, έχονται νεράκια εδώ πέρα. Υπάρχει διοικητική μέρη, μια φοβερή. Ακούσαμε κοινούς θνητούς, την καλημέρα μας τα παιδιά. Και σήμερα, σύν της άλλης, εκτός των άλλων, υπάρχουν και θέματα που αφορούν και τα παιδιά. Γιατί αυτό με το στρατό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι τι συμβαίνει τελικά με τις απαγορεύσεις των ανηλίκων σε σχέση με τα social media. Διότι και αυτό παίζει ένα ρόλο. Επειδή ξέρετε τα νέα παιδιά, και εμείς το έχουμε δει εδώ και στο σταθμό και σε συνεργασίες κλπ, πάσχουν λίγο από αυτή τη διάσπαση. Δηλαδή δεν συγκεντρώνονται, έχουν λίγο μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το, όχι μόνο για το ρωσιακό περιβάλλον, γενικά για τις σχέσεις των ανθρώπων. Ο συμπεριφορισμός τους είναι λίγο ριακός. Και εδώ διαβάζουμε και αναλύουμε και μπαίνουμε λίγο παραμέσα σήμερα στο τι συμβαίνει σχετικά με τις απαγορεύσεις για τους ανηλίκους στα social media, με τις κυβερνητικές και άλλες προθέσεις, αλλά και τις, ενστάσεις, αλλά και τις δικλείδες ασφαλείας και τα τερτύπια, τις ερευόδεις οπές από τις οποίες μπορεί να μην πετύχει τελικά αυτό. Δηλαδή το πώς θα ελέγχει τα αξιόπιστα ηλικία, το πώς θα γίνεται η μεταφορά κάποιων προφίλ, με την έννοια αν κάποιος μπορεί να μπερδέψει ουσιαστικά τον αλγόριθμο. Εάν μπορούμε να κάνουμε κάποια πιλωτική εφαρμογή για να δούμε αυτό το όριο πρόσβαση στα 15 έτη και κατά πόσο αυτή η οποιαδήποτε ρύθμιση κάνουν τα κράτη είναι απόλυτα συμβατή με αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι βάζουν στη συζήτηση και τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή και την εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, αλλά μήπως αρχίζουμε λίγο και πρέπει να τηρούμε και κάποιες ελευθερίες. Αυτό εδώ το συζητάμε, αλλά το συζητάμε, δεν είναι το πικ δηλαδή της ιστορίας. Η ιστορία είναι ότι έχει χαθεί μπάλα στα social, ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τον τρόπο με τον οποίο οι οθόνες επηρεάζουν και κατατρώνε τη ζωή μας. Οπότε εδώ, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτά που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, και για τη διάσπαση που σας είπα, και για το γεγονός του υπέρμετρου άγχους των οθονών των παιδιών, αλλά και με το ότι δεν ελέγχεται και όλο το περιεχόμενο που σωριδών δίνεται στα νέα παιδιά. Μεγάλες λοιπόν οι ευθύνες για όλους και διάθλαση ευθυνών από την κυβέρνηση, από τους γονείς. Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα λοιπόν που χρειάζεται να το κοιτάξουμε λίγο εις βάθος. Σήμερα αυτό εδώ. Και με παραδείγματα από άλλες χώρες, γιατί το θέλουμε αυτό, αλλά και με τρόπους υπολογισμού και καθοδήγησης των παιδιών μέσα από δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες σε σχέση με τους γονείς. Και εδώ είναι ένα μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Εγώ το λέω, η εργασία του 12ωρου, 13ωρου, των διπλών, τριπλών, τετραπλών εργοδοτών για οικονομικά αποτελέσματα 4 ωρών στην Ελλάδα της ακρίβειας, που όμως δεν πρέπει να μιλάει κανείς. Και τώρα μας έφυγε και ο κύριος Ζαχαρός από το Open, που έκανε ο άνθρωπος και ήταν και ένα αντίβαρο, ας πούμε, στη δικιά μας την αντίδραση. Εδώ αντιδρούν όλοι, πώς το λέγει ο Μελέτης, ο Μελετόπουλος, σε αυτό το ραδιόφωνο εδώ, ότι λέει στην επαρχία βρίσκω μέσα ενημέρωσης αδιαμεσολάβητα, και αυτό είναι λέει καλό για τη δημοκρατία να υπάρχει και μια άποψη. Όχι, δεν είναι καλό να λέμε εμείς την αντίθετη άποψη και το αντίβαρο. Το καλό είναι να μην χάνονται οι ζαχαροί από το τηλεοπτικό πεδίο. Έχουν πέσει τώρα όλοι. Θα πέσει, λέει ο Μητσοτάκης, δεν πάνε ράδιο Αρβίλα, διώξαν τον Ζαχαρό, αλλάζει η λογική, θα φύγει η Γκυλφόιλ. Είστε πάρα πολύ υποψιασμένοι όταν βρισκόμαστε στο πικ αυτό, αλλά πολύ αναπαυμένοι στο γιατί φτάνουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα σήμερα. Είναι η λογική και η στρατηγική πολύ συγκεκριμένη. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές εδώ και στην πόλη μας, και νομίζω ότι ισχύει και σε άλλες πόλεις. Ποιο είναι αυτό? Ότι οι χειροκροτητές του παρελθόντος είναι εύκολα, πολύ εύκολα κάνουν τη βόλτα, γυρίζουν και χειροκροτούν κάποιον άλλον όταν βλέπουν ότι το καράβι μπάζει νερά.

0: Δεν θα μιλήσω εγώ για τους καλούς συναδέλφους, καλούς κατά το κοινό ή κατά την δημοσιογραφική διοντολογία, γιατί μου γράφουν ορισμένοι φίλοι, έλα ρε Κωνσταντίνε, και το συζήταγα εχθές πάλι. Ο Ζαχαρός έβαζε και την αντίθετη άποψη, λέει, στο στούντιο. Γιατί την έβαζε, για να την ξεφτυλίσει? Και όχι πάντοτε με τα δημοσιογραφικά ερωτήματα, αλλά με την προπαγάνδα της ομάδας αλήθειας. Αλήθεια τώρα! Ό,τι συμβαίνει στο σκοτεινό στούντιο της ομάδας αλήθειας ήταν η σκαλέτα του κυρίου Ζαχαρού, και εσείς μου λέτε μετά για δημοσιογράφους που χάνουν τη δουλειά τους. Να μην χάνει κανένας τη δουλειά του. Επουδενή. Αλλά δεν ξέρω αν ρωτηθήκατε για άλλους δημοσιογράφους που ζουν στα μεγάλα κανάλια και δουλεύουν 16-17 ώρες για 358 ευρώ. Εκεί έχετε καμία ευαισθησία όσοι αναρωτηθήκατε για τον κύριο Ζαχαρό. Τον κύριο Ζαχαρό με τις μεγάλες συμβάσεις με το δημόσιο των εταιριών κλπ. Άστο αυτό, ε. Άστο. Άσε να μην πάω εκεί, γιατί ξεκίνησα από τους νέους και στο τέλος θα πάμε να συζητάμε αυτό που λέει ο άλλος. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, Κωνσταντίνε, μας γράφει εδώ πέρα η Κατερίνα. Με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη με τις γυψοσανίδες. Και εδώ μας λέει, καταρχάς να πω στο φίλο μου το Λευτέρη για το Θοδωράκι, το Μπαλίκαρο, περαστικά όλα κλπ. Το 80 το δώσαμε, λέει ο Λευτέρη σήμερα. Πήγα στο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά το 80 δεν το γλίτωσα. Και τι άλλο είπες για το στρατό? Εδώ οι γονείς στένε για το στρατό, έχουν κάνει τα παιδιά λιγόψυχα. Καλημέρα στο Ράδιο Αλιβέρνα και στο Κωνσταντίνο και την παρέα του, λέει ο Τάσο Καλιανός. Καλημέρα στη Μαρία την Αηδίνη, την αγάπη μας μαράκι μου. Καλημέρα στον Μάριο το Ρέτσα. Θα ακούσουμε Μάριο Ρέτσα σήμερα. Γιατί εδώ, γιατί το φιλαράκι μου αυτό το καλό από τον Αγιώργη, ο Μάριος, ο οποίος είναι στην Αθήνα και αυτός εδώ από τα πολύ καλά ταλέντα της πόλης μας, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Ζεύξη, σήμερα μην ξεχνιόμαστε, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Μητροπέτρος. Καλημέρα, φίλος οικονομολόγος και συγγραφέας των ζωντανών χωριών και της ισχυρής Ελλάδας. Τι ωραία παρέα κάναμε στην Αρτάκη. Φυσικά και δεν ξεχνάμε τη Ζεύξη σήμερα. Και μιας και το αναφέρει ο Γιώργος, για διαβάστε λίγο για το στεγαστικό. Μια ωραία άποψη εδώ πέρα του Γιώργου στην Ζεύξη που κυκλοφορεί. Και μάλιστα δίπλα είναι και ο έτερος φίλος εδώ της Ζεύξης, ο οικονομολόγος, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, για το πώς μπορούμε να κάνουμε δυνατή τη μεταποιητική Ελλάδα και αυτή την κατηγορία της οικονομίας. Όλα αυτά στη Ζεύξη που κυκλοφορεί σήμερα. Τι άλλο να σας πω? Με κάθε μήνυμα μου γίνονται συνάψεις εγκεφαλικές, να σας πω πολλά περισσότερα. Την καλημέρα μας σε όλους. Ναι, βρε παιδιά. Ναι, γιατί ουσιαστικά το θέμα του στρατού που λέγαμε, με τα παιδιά τα οποία βγαίνουν εκτός της ικανότητας στράτευσης, τα ζητήματα με τα social media, οι σχέσεις με το κομμάτι της ιατρικής επιστήμης που χτυπάει κουδουνάκια, καμπάνες κινδύνου χρόνια τώρα, πώς γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε ότι ξεκινάει από το χαμηλότερο στάδιο, δηλαδή το στάδιο του πώς είναι δομημένη και η οικονομική ζωή της ελληνικής οικογένειας. 18 ώρες εργασία για 4 πραγματικές ώρες οικονομικής απολαβής στην Ελλάδα της ακρίβειας του 2.20-2.30, το οποίο όταν γίνεται 2.18 πανηγυρίζουμε πετρέλαιο και βενζίνη, και κάποιοι περιμένουν τα επιδόματα και μου γράφουν και εμένα μήνυμα οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Δεν θα πω όνομα εδώ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, σας έχω πει στο ραδιόφωνο, είναι εκτός της παιδείας και του πεδίου αυτού των social media. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στους καθρέφτες αυτούς εδώ των υγρών κρυστάλλων και των υγρών δροσοσταλίδων, ούτε στο διαδίκτυο, και αναρωτιούνται να μάθουν από ένα μέσο τι θα συμβεί με τα πάσης φύσεως επιδόματα. Και για τον Πέτρο που και τον Θανάση με ρωτήσανε για το... Είδα, λέει ο Θανάση, μου λέει, πέρασε, λέει, το κλιμάκιο του Πασόκ εδώ, τους είδαμε, λέει, και στο νοσοκομείο. Τι να πούνε, λέει, στο Πασόκ που είναι κολλημένοι, τι να το κάνει στον Ανδρουλάκη, λέει, που είναι κολλημένοι η βελόνα στα ποσοστά. Εγώ θα σου πω το εξής, γιατί και γιατί το ερώτημα που μας έκαναν πριν εδώ πέρα οι φίλοι για το αν υπάρχει κάποιο παραπολιτικό, έτσι, κάποια παραπολιτική συζήτηση σε σχέση με αυτές τις επισκέψεις. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, το λέω πόσο καιρό τώρα. Σας είπα ότι τα πανηγύρια όλο το καλοκαίρι είχαν αυτό το χαρακτήρα. Και κανένας σε κανένα πανηγύρι, κανένας, διότι διαβάζω πολλά και μεταφέρω από αυτό το ραδιόφωνο το μεγαλύτερο μέρος, μην σας πω τα περισσότερα, μην σας πω όλα από αυτά τα οποία μας ρωτάτε και τα ψάχνουμε για να σας απαντήσουμε. Στην προεκλογική αυτή περίοδο το καλοκαίρι, δεν τέθηκαν ερωτήματα στους ανθρώπους που κάναν από τότε τη βόλτα για τα κέρια προβλήματα του νησιού. Διαβάζω για το δελτίο για το, από τη Νίκη εδώ, το κόμμα Νίκη, για το Βελισσαρίου, ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες για το Βελισσαρίου σε σχέση με τη συμφωνία με τη Βουλγαρία. Σας έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και σκάει σήμερα που η Μενδώνη έκανε αποφάσεις και πήρε αυτές τις αποφάσεις μόνη της. Είναι ένα διαρκές θέμα που πρέπει η τοπική κοινωνία να το μεταφέρει στους βουλευτές οποτεδήποτε και για πάντα στην καθημερινότητα και στην επαφή που έχουμε με τα κλιμάκια εξουσίας. Αυτές οι δημοτυπικές επισκέψεις προφανώς και είναι για να διατηρείται αυτή η σύνδεση με τον κόσμο. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει αυτή η αναγκαστική, γιατί εγώ είδα κι άλλους του Πασόκ να κάνουν βόλτες. Είδα, ας πούμε, τη χθεσινή ημέρα και στην Τρίπολη το Πασόκ να κάνει βόλτες. Εκεί να πω την καλημέρα μου στους καλούς φίλους εκεί, τους πολιτιώτες, πατριώτες. Άρα λοιπόν είναι μια στρατηγική που έβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από τη ΔΕΘ και ακούστηκε και στη ΔΕΘ, ότι πρέπει να πάμε στα καφενεία, καφενείο, καφενείο. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίζα το Πασόκ. Επομένως πρέπει να την ξαναβρούμε αυτή την εικόνα. Το ζήτημα είναι όταν κυκλοφορείς με συγκεκριμένα πρόσωπα σε μια πόλη που είναι κοντά στο Πασόκ, είναι μέλη του Πασόκ, μπορείς να προεξοφλήσεις ότι θα φτάσει η πληροφορία και σε εκείνους που πραγματικά έχουν να κάνουν άβολα ερωτήματα. Και δεν μιλάω φυσικά το σταθμό μας, μιλάω τους πολίτες. Πάντως το συμβολισμό του Πασόκ με το μισό πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη, εγώ προσωπικά λέω ότι φαίνεται η αριστερή πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη ευνόητη τους συμβολικούς λόγους. Μπορεί να κάνω λάθος, δικιά μου αυτή η άποψη, ας μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Για την συζήτηση για τους νέους λοιπόν, το στρατό, τα social media, την σχέση των οικογενειών πια και το πόσο είναι δεμένες και αν τελικά μια αξιακή πυραμίδα υπάρχει και δεν έχει καταρακωθεί τελείως, ακολουθεί από την οικονομική διάρθρωση της ελληνικής οικογένειας και φτάνει μέχρι την απαξίωση για την πολιτική, την απαξίωση για την συμμετοχή, την απαξίωση για την ενεργητική και την ενεργό, για να είμαι ακριβής, την ενεργό στάση των πολιτών και φυσικά με το ότι κανείς πλέον δεν ενδιαφέρεται να πάρει θέση πολίτης ανοιχτά υπέρ κάποιου προβλήματος, δηλαδή για να το λύσει ή να καταγράψει και να καταγραφεί η άποψή του. Ο καθένας παίζει το παιχνίδι της καθυστέρησης και του ατομισμού. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, όχι μόνο αυτοί που κάνουν περιοδίες και καλά κάνουν, και εκείνοι που γίνουν και κάνουν στις γυψοσανίδες εγκαίνια. Ξέρετε για ποιους μιλάω, τα λέγαμε εδώ πρωί-πρωί με τον Λευτέρη, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μας πείσουν ότι όλος ο κόσμος συρρυκνώνεται, ο Ζελένσκι θα πάει στα αζήτητα και εμείς πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό, γιατί το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι μας έστειλαν την Guilfoyle για business. Βρεκουνίστε λίγο το κεφάλι σας τώρα. Κουνίστε λίγο το κεφάλι σας, γιατί από τη νέα γενιά της Κιτάλη να την πάρουν οι νέοι κρίνονται πολλά. Και σας είπα πριν Τρίτη και 13 ότι στο συλλογικό, συνειδητό, μνημονικό, συμβολικό, αριθμολογικό το έχουμε ταυτίσει με την αποφράδα μέρα της 21 Μαΐου 1453 και πού να μιλήσεις για το 1453 στην χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας πια. Μπορεί να σε χαρακτηρίσουν και εθνικιστή, εκτός αν είσαι ο Ρούμπιο στην Πνίκα, όπου είσαι, έχεις κάνει μια εμπνευσμένη ομιλία στην κοιτίδα της δημοκρατίας. Όχι, δεν μιλάμε απλά για υποκρισία. Μιλάμε ότι είμαστε βουτυγμένοι στο βούρκο της υποκρισίας. Ο Πέτρος συνεχίζει, θα μας λείψει ο Ζαχαρός Κωνσταντίνε. Φαντάζεσαι μια ωραία μέρα να έλειπες και εσύ από το ραδιόφωνο, θα μας έλειπες. Παναγία μου, τι σύγκριση ήταν αυτή. Θου κύριε φυλακή το στοματίν μου. Τρίτη και 13 τι μας γράφει εδώ καλός μας φίλος και ακροατής. Τι να πω, λοιπόν, είμαστε 8 και 57, πρέπει σιγά σιγά να μαζεύουμε για το διάλειμμα των 9. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11, στο είμαστε στον αέρα το πολυσυλλεκτικό εδώ με τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχω, εδώ είναι, για να δούμε, μήπως, ναι, είναι ο φίλος μου Δημήτρης Καρζής, Καλημέρα. Φίλε Μάρε, καλά κάνεις, αλλά... κάτσε, γιατί έχει ξυγνή συζήτηση εδώ και εγώ την έχω χάσει, μάλιστα. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά. Έχω και την Ανούλα εδώ με τα δικά της εδώ τα πινακάκια. Λευτέρης, άλλο αυτό με τα κινητά, δεν υπάρχει σωτηρία. Πάνε πάλι οι γονείς θένε. Εδώ φέρνουν τα παιδιά στο στίβο, λες και είναι πάρκινγκ. Ξεχνάνε να έρθουν να τα πάρουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Και το βλέπουμε όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Αν δεν ασχοληθούν όσοι τα παιδιά, η Ελλάδα καταστράφηκε. Σ' αγαπώ και εγώ πολύ, Μάριε, φίλε μου, καλέ. Καλημέρα στο Μαράκι. Καλημέρα στο Δημήτρη, που εδώ τώρα υπάρχει ένα μπιφ. Ποιος ξέρει πιο πολλά χρόνια ποιον. Αλλά αν σας έφερνα κοντά, θα κάνατε παρείτσα οι δυο σας. Πολύ καλημέρα λοιπόν στην πολύ ζωντανή παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Να πάω και στο YouTube, γιατί η Άννα εδώ μου έχει βάλει κίτρινη. Είναι κίτρινη κάρτα, έχω φάει από σένα. Για να δω, δεν ξέρω, για να δω. Έτσι λέει, θέλω να πηγαίνουμε, λέει ο Πέτρος. Να ζωντανεύει, λέει, το κλίμα και το γλέντι. Συμφωνώ απολύτως, αλλά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ήρθε η ώρα. Γιατί είμαι δευτερόλεπτα πριν από τις 9. Πολύ καλημέρα στον group των 9 που σπέβδει εδώ στους 102 και 2. Εσείς θα δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, θα ακούσετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν, διαφημίσεις, μουσική, ωραιότατη εδώ. Και επιστρέφω για δεύτερη ώρα και πολιτική ανάλυση. Μην φύγετε, Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.
1: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
2: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Θα γκρινιαρίξω.
3: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
2: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
8: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
7: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
8: Όχι που σε ενημέρωσε.
7: Που σε προκάλεσε.
9: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
10: Αλλά βάθος.
8: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
7: Φθηνό εξοραϊσμό,
8: σκληρή καταγγελία
7: και τίποτα ανάμεσα.
11: Η Εύβοια έχει ιστορία.
12: Έχει ανθρώπους.
11: Έχει γεγονότα που κρύβονται
12: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
11: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
13: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
9: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
7: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
9: Κρίνει και απαιτεί.
11: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
8: Ζεύξη.
11: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
9: Ζεύξη.
11: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
11: Κάθε Τρίτη.
9: Στα Περίπτερα.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν για τρίτη ώρα της εκπομπής και εμείς εδώ στο στούντιο κάνουμε ό,τι κάνουν και οι αναλώστες της ζεύξης. Ξεκινάμε πρώτα με την μυρωδιά, με την δεύτερη ώρα, συγγνώμη, τρίτη είπα, Παναγία μου. Λοιπόν, και δεν θέλω και θέλω τέσσερις ώρες και πρέπει να μιλήσω με τη διεύθυνση γιατί πρέπει να διευρύνω την εκπομπή. Άμα την κόβω μόνος μου δεν πάει. Κάνω λοιπόν και εγώ σήμερα από το πρωί αυτό που κάνουν όλοι οι αναγνώστες της ζεύξης. Μυρίζω το πολύ ωραίο φύλλο εδώ του εντύπου μας. Κυκλοφορεί σήμερα τρίτη, να πάτε να την πάρετε. Και όλοι όσοι είστε εδώ στην παρέα μας σήμερα έχετε πρόσβαση εδώ από τη Θήβα, τη Χαλκίδα. Πάει παντού η εφημερίδα, Οροπό. Μπορείτε να την βρείτε φυσικά σε όλη την Εύβοια, από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της. Και έχω και πάρα πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό στο φωτορεπορτάζ μας εδώ. Δεν θέλω να αποκαλύψω λίγο, άντε λίγο για την πρώτη συνάντηση που κάναμε εκδότες και συγγραφείς στην Αρτάκη από το Πανεπιστήμιο της Γης. Αυτή η εκδήλωση, τι ωραία. Ακόμα μιλάμε με φίλους που γνωρίσαμε και ανοίγουμε βιβλία τα οποία προμηθευτήκαμε. Θέλω να μείνετε στην παρέα μας όσοι είστε εδώ, γιατί στο επόμενο μουσικό διάλειμμα θα ακούσετε τραγούδι Μάριος Ρέτσας, το έχω υποσχεθεί, οπότε δεν θα φύγετε, όλη η παρέα θα παραμείνει εδώ ενεργή. Θα πάμε τώρα στο θέμα, αφού καλημερίσω και τον φίλο Σημεών από Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, μου λέει, μια μέρα δεν μπήκαν ωραία και γίνει χαμός. Να το, Τρίτη και 13, ανακαλύψαμε ποιος ήταν τελικά αυτός που έπαιρνε όλη την ενέργεια των ακροατών, ο ίδιος ήταν ο Σημεών. Θα τον βάλω να έρχεται 9 και 10 λοιπόν, εφ' εξής. Αστειεύομαι λοιπόν, ο καλός μου φίλος από Θεσσαλονίκη, ήρθε και Θεσσαλονίκη στην παρέα μας. Και ναι, έχουμε λοιπόν θέματα σχετικά με τους νέους. Θέλω να πάω εκεί, γιατί το θέμα με τα social media, το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, αλλά σας είπα, εμφορείται και από άλλες πηγές κακές, της κακιάς μας της μοίρας, τα πολλά τελευταία χρόνια.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε στοιχεία σχετικά με τους νέους μας, τα social media, τους ανήλικους και, τα γενικώς το που πηγαίνουμε. Γιατί η εικόνα είναι γνώριμη σε κάθε ελληνικό σπίτι και οι κόντρες και οι τσακωμοί και τα απόνερα, παιδιά με κινητό στο χέρι, ατελείωτες ώρες σε πλατφόρμες όπως για παράδειγμα το TikTok, και ξέρετε με τις πλατφόρμες ξεχωρίζει και λίγο η ουσία σε ποια κατηγορία, ποια γενιά ανήκεις, έτσι. Ανάλογα με το τι χρησιμοποιείς περισσότερο. Βίντεο, φωτογραφίες, μηνύματα. Μία διαρκής ανάγκη λοιπόν τα παιδιά μας να είναι σε απόλυτη διασύνδεση. Σε μία συνήθεια που πλέον δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι αθώα. Πάμε στην απαγόρευση. Είμαστε εδώ. Απαγόρευση για την Ελλάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταφορά ελέγχου στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Άργησε όμως πάρα πολύ με στόχο να περιοριστεί αυτή η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, διαδικτυακό εκφοβισμό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, μηχανισμοί που αποθαρρύνουν την πολύωρη παραμονή μπροστά στις οθόνες. Και εδώ υπάρχουν και κάποια πανεπιστημιακά στοιχεία τα οποία έχουν προκαλέσει αυτή την έντονη ανησυχία. Πάμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μας παρουσιάζει το ποσοστό των εφήβων με προβληματική χρήση των social media. Από 7% το 2018 σε 11% το 2022, προβληματική χρήση είναι αυτό, και με συχνότερη αυτή την ποσόστοση στα κορίτσια. Αμερικανικές επιστημονικές μελέτες επίσης έχουν συνδέσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες από 3 ώρες καθημερινά με διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων υγείας και κατάθλιψης. Βάλτε ένα αστερίσκο γιατί η κατάθλιψη βαράει κόκκινο, με τους επιστήμονες φυσικά να διευκρινίζουν ότι η συσχέτιση δεν είναι από μόνη της σχέση αίτιου και αιτιατού, νομοτελειακά, αιτία και αποτέλεσμα δηλαδή, όμως επιφέρει μια επιτάχυνση των ζητημάτων η χρήση, η αλόγιστη των social media και των κοινωνικών δικτύων, αλλά και του κινητού με όλο το περιεχόμενο αυτό το οποίο έχουν μπροστά τους τα παιδιά. Παιδοψυχίατροι και ψυχολόγοι επισημαίνουν επίσης ότι η εφηβεία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη περίοδος. Το νομίζω το ξέρετε όσοι είστε γονείς και είστε πολύ εδώ στην παρέα μας. Υπάρχει, ας πούμε για παράδειγμα, το θέμα της αποδοχής, το οποίο όλοι το βιώσαμε και εμείς τα παιδικά μας χρόνια, της ένταξης σε μια κοινωνική ομάδα, η συνεχή σύγκριση με τους άλλους, ένα μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής, πολύ εντονότερο, και η αναζήτηση της επιβεβαίωσης, όχι μέσα από τον κόπο, την προσπάθεια και την κοινωνική συνύπαρξη με τη συμπεριληπτικότητα που μας τα έχουν κάνει τα αυτιά μας τσουρέκια για αυτήν, αλλά κατά το δοκούν, η οποία πλέον αντί να μεταφερθεί από τα βιβλία, το διάβασμα, τις επιδόσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πηγαίνει στα likes. Και ούτε καν σε πρωτόλιο υλικό για τα like. Σε μεταποιητικό περιβάλλον όπου ο καθένας κοινοποιεί οτιδήποτε επιβεβαιώνει τις δικές του βεβαιότητες προκειμένου να φτάσει σε αυτό το στάδιο της επιβεβαίωσης. Όλα αυτά λοιπόν, να γιατί πάμε και στο στρατό, να γιατί και πάμε στην οικογένεια, χαμηλώνουν το επίπεδο της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Και την ίδια ώρα, ακριβώς την ίδια ώρα, με το κινητό και ειδικά τις βραδινές ώρες, νομίζω έχετε πέσει ή όλοι ήδη σε αυτή τη βάσανο. Ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, πολύ καλός φίλος, καλημερίζω τον Γιάννη από τον Πειραιά, μου έλεγε κατηδίαν, παίρνοντας τη ζεύξη, γιατί η ζεύξη μας πηγαίνει και σε κάποιους φίλους, εκτός Εύβοιας. Ευτυχώς, λέει, έκοψα το κινητό, ξεφυλίζω ζεύξη. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο. Δηλαδή, παλιά είχαμε τις εφημερίδες, τα βιβλία, διαβάζαμε στο κρεβατοκάμαρα, κλείναμε το πρωτατήφ, κοιμόμασταν. Τώρα έχουμε το κινητό. Δεν το ίδιο. Δεν καθόλου, μα καθόλου το ίδιο και ως προς την διαδικασία εξασφάλισης γνώσης, αλλά και ως προς την συνήθεια. Η χρήση του κινητού αργά τη νύχτα περιορίζει τον ύπνο. Δεν είναι να νουρίζω με, διαβάζω. Περιορίζει τον ύπνο και η εναλλαγή περιεχομένου δυσκολεύει τη συγκέντρωση. Αυτό που λέμε τη διάσπαση και τη συγκέντρωση που το βλέπουμε πάρα πολύ και ειδικότερα στους νέους. Αυτή η ντοπαμίνη δηλαδή που τροφοδοτεί σε συνέχεια με το περιεχόμενο και δεν τελειώνει ποτέ. Θα μπορούσε τώρα, είναι το ερώτημα, σας το είπα και στην αρχή, να, μια απαγόρευση να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Πάμε στην πηγή, εκεί όπου ξεκίνησαν τα θέματα, στην Αυστραλία, εμπειρία για το ηλικιακό όριο ετών 16. δείχνει ότι οι περιορισμοί μπορούν να μειώσουν τις προσβάσεις. Δεν έχει βέβαια μια τεκμηριωμένη εικόνα, μια εικόνα ότι είναι αποδεδειγμένο ότι συμβαίνει, όμως υπάρχει μια αντίστοιχη βελτίωση ψυχικής υγείας με βάση τους ψυχολόγους ή τους ψυχιάτρους, και παράλληλα υπάρχει και η προειδοποίηση από τους ειδικούς ότι αρκετοί ανήλικοι ενδέχεται να αναζητήσουν τρόπους να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς. Είναι το άλλο ρευόδες σημείο αυτό, η άλλη οπή που σας έλεγα της παράκαμψης σε μια κοινωνία που προσπαθεί πάντα να παρακάμπτει νόμους. Και εδώ, αν θέλουμε να το ανοίξουμε λίγο φιλοσοφικά, για να ξεχωρίσουμε και τι νόμους, ποιους νόμους, γιατί υπάρχει, ειδικά στην Ελλάδα, εμείς έχουμε και την εικόνα της Αντιγόνης και του Κρέοντα, πολύ μεγάλη συζήτηση, με την άνοιξο τώρα, και τις συνάψεις που κάνω είναι φοβερές, τις αφήνω στην άκρη, μη σας μπερδέψω. Θέλω να πω, η τήρηση του νόμου που έρχεται πάντα σε μια σύγκρουση με τις αξίες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο παπαευαγγέλιο, δεν αποτελεί αξία η χρήση του κινητού, αλλά το να στραβούν τα παιδιά μας σε λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές από τις γνωστές, επειδή δεν έχουν τη δικλίδα ασφαλείας οι λιγότερο γνωστές για να τους πετάξουν έξω, είναι ένας παράγοντας. Και εδώ έρχεται αυτό που λένε όλοι, αυτό που λέει ο φίλος ο Λευτέρης εδώ από το πρωί, αυτό που λέμε πάντα και για το οικονομικό background μιας οικογένειας, δηλαδή ο ρόλος γενικός της οικογένειας, με τους ψυχολόγους να έρχονται και να μας λένε ότι κάθε απαγόρευση οφείλει να ταυτίζεται και να συνοδεύεται από μία εξήγηση, διότι η απαγόρευση χωρίς εξήγηση οδηγεί σε συγκρούσεις, σε παρακαμπτήριες οδούς, χρήση κινητού με άλλο τρόπο, αυτό που σας έλεγα πριν. Άρα χρειάζεται ουσιαστική επικοινωνία, σταθερά όρια, προσωπικό παράδειγμα των γονέων. Για κρατήστε το και αυτό οι γονείς. Λες το παιδί σου μην το κάνεις, πως λέγανε οι άλλοι παλιά, μην καπνίζεις και κάπνιζε ο μπαμπάς στο σπίτι. Το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να είσαι εσύ με το κινητό 7 και 8 ώρες την ημέρα και το παιδί να μην θέλει να αναπτύξει την ίδια ψηφιακή συνήθεια με σένα. Και σημαντικός ρόλος επίσης υπάρχει και στο σχολείο, υπάρχει στους μαθητές που εκπαιδεύονται και πρέπει να εκπαιδεύονται για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, στα μαθήματα που μπορεί να ενταχθεί αυτό, αλλά και στα μαθήματα τεχνολογίας. Ένα στοίχημα λοιπόν το οποίο θα είναι μπροστά μας, να δούμε αν αυτή η προβληματική κατάσταση μπορεί να αναστραφεί και αν η νομοθεσία από μόνη της είναι ικανή να φέρει τα αποτελέσματα αυτά. Δεν σας είπα τυχαία λοιπόν για το πώς εμφορείται το οικονομικό πρόβλημα της οικογένειας, πώς περνάει μέσα σε αυτές τις χρήσεις. Χρήσεις οι οποίες έχουν μια ναρκωτική διείσδυση μέσα στα παιδιά και φυσικά στους νέους. Και εδώ βεβαίως έρχεται και κάτι ακόμα. Γιατί δεν ακουμπάει μόνο τις κυβερνήσεις που με ένα νόμο πιστεύουν θα λύσουν το πρόβλημα, παίρνοντας στοιχεία από την επιστημονική κοινότητα και αγνοώντας ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση ελληνική οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε την ελληνική οικογένεια σήμερα, ότι είναι πολυπίκυλος ο τρόπος διαμόρφωσης μιας οικογένειας. Γιατί αυτός ο πολυπίκυλος και υπερσυμπεριληπτικός μπορεί να είναι και να πηγάζει και μέσα από την ίδια την επιτελεστικότητα των social media και τον εκμοντερνισμό της ζωής μας μέσα από τα social media και τη σύγκριση που σας έλεγα πριν. Γιατί ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι περάσαμε την πανδημία, ακόμα έχουμε τεράστια ερωτήματα για το τι συνέβη την περίοδο των περιορισμών, οι οποίες ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς εξήγηση και χωρίς απάντηση στα κέρια ερωτήματα και για την υγεία και για το σώμα και για τα εμβόλια, με τα οποία δεν θα πέθαινες, δεν θα αρρώστενες, μάλλον δεν θα αρρώστενες καθόλου, δεν θα αρρώστενες βαριά, ξέρετε, ερωτήματα μεγάλα. Αλλά και ένα ερώτημα το οποίο έχει θέσει η εκπομπή και είναι αναπάντητο. Ασχολήθηκε κανένας εκτός από την σωματική μας υγεία με την ψυχική? Η ψυχική μας υγεία την περίοδο των περιορισμών του COVID ήρθε και περιφρουρήθηκε μόνο με το άνοιγμα των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής? Γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που άνοιξε όταν ξεκινούσε η άρση των περιορισμών? Ή οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι ομαδικές, με προσοχή και πρωτόκολλα βεβαίως θα ήταν, οι ομαδικότερες, για να μην το πω τελείως μαζικές, δραστηριότητες που κάνουν τον άνθρωπο να παρατήσει τη μοναξιά ενός κινητού τηλεφώνου, αλλά και η ουσιαστική το ουσιαστικό έναυσμα και το βοήθημα που λέγεται πολιτιστική ζωή, που ήρθε και άνοιξε τελευταίο. Γιατί οι δραστηριότητες, αυτό που λέτε και εσείς μου γράφετε τα μηνύματα, που λέει εδώ ο Λευτέρης, έρχονται γονείς και παρκάρουν τα παιδιά στις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες δεν είναι για πάρκινγκ, είναι για ενεργή συμμετοχή και των γονιών που συμμετέχουν, τα παιδιά τους. Όλη αυτή η ιστορία έχει λοιπόν νόημα. Ζούμε σε κοινωνίες που πρέπει να είμαστε κατά μόνας, καταθλιπτικοί, ζώντας καταπιεσμένοι και παίρνοντας τα αποτελέσματα της επιστήμης ως φάρμακα, αφήνοντας την λογική στην άκρη και αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητά μας ως ένα ακόμα σκρολάρισμα. Αυτό που με ενοχλεί θα το αλλάξουν. Αυτό που μου τις πάει θα βρουν κάτι να το διορθώσουν. Αυτή η εφαρμογή κολλάει θα μου δώσουν άλλη. Η θρησκεία θα πάρει update. Η οικογένεια θα πάρει update. Η πατρίδα θα πάρει update. Και γενικότερα update στο update. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σταθερός τουλάχιστον σε 5 πυλώνες που χωρίς αυτούς κανένα update δεν θα στηριχθεί. Επομένως, όλες αυτές οι προθέσεις, αστερίσκοι, παράμετροι σχετικά με τα social media έχουν να κάνουν και με τον αξιακό χάρτη. Για πείτε μου κι εσείς. Γιατί είναι σπουδαίες και οι ευθύνες των κυβερνήσεων και δεν είναι μόνο, δεν ολοκληρώνονται και δεν καταλήγουμε, δεν διορθώνονται τα πράγματα με έναν νόμο, όπως το λέγαμε παλιά και θυμίζω και πράγματα. Διορθώνονται από μια συλλογική, συνολική κατάσταση αντιμετώπισης των προβλημάτων. Καλημέρα στο Γιάννη που είναι εκεί στην παρέα μας και αυτός. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθούν. Να πω και στον Μάνο την καλημέρα μου επίσης. Δεν είχα δει το μήνυμά σου. Να πάω και λίγο Viber. Δεν έχω πάει. Πάμε και στον Παντελή, τον αδελφό Παντελή. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Το εξώφυλλο της ΕΦΚΣ είναι σούπερ, λέει εδώ ο Παντελής. Να ευχαριστήσεις δε όντως το έτερον σου ίμιση που έχει φοβερή έμπνευση πάλι. Καλημέρα, καλή δύναμη. Μας λέει και ο φίλος ο Γιώργος. Το αρχιπέλαγος σήμερα δίνει το στίγμα. Κατάλληλη μέρα για τσίπουρα, λέει εδώ ο Γιώργος. Και να σου πω κάτι, Γιώργο. Today is the day. Σημείωσε τη μέρα και περίμενε τηλέφωνο. Τελείωσε. Το έχω πει δημόσια. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Δηλαδή μπορεί να παίζει ο Γιώργος το βίντεο τώρα. Ή να βάλει on demand. Δηλαδή να πει, για άκουστε λίγο εδώ στο Radio Alivery τι άκουσα σήμερα. Λοιπόν, φοβερή φωτογραφία του Γιώργου, παιδιά μου, μας έχει στείλει εδώ. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρω έναν τρόπο εδώ να μιλήσω με τους τεχνικούς μου. Ό,τι φωτογραφίες μου στέλνετε, να μπορώ να τις, εκτός από τις περιγράφω στο ραδιόφωνο, να μπορώ με κάποιο τρόπο να σας κάνω να τις δείτε. Ένα στρώματο το σύννεφο. Μία απλή γραμμή ουσιαστικά στον ορίζοντα να φαίνεται μία γραμμή φωτός και από κάτω το Αιγαίο, φανταστική φωτογραφία, πραγματικά φανταστική από τις καλύτερες που έχουμε λάβει. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στη Μαρία. Τα έχω καλύψει, μας λέει εδώ η Άνε Ευαγγελίου. Καλημέρα να πω και στον Δημήτρη Κουλιώνη, ο οποίος είναι και αυτό στην παρέα και δεν τον έχω, λέει εγώ και ο Ρούμπιο, λέει. Για τις δηλώσεις που έκανε για τη ζεύξη. Καλημέρα να πούμε και στον Νικόλα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Νάτος και ο Νικόλας εδώ, ο οποίος μας έχει στείλει και τις 8.30 το μήνυμά του και εγώ το διαβάζω στις 9.30. Εντάξει, δεν θα με στεναχωρήσει, δεν θα με κακοκαρδίσει. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λοιπόν, τα έχει πει ο Μαργαρίτης. Για εμάς που είμαστε μια ανάσα από τα 50, χαπάκι για να κοιμηθώ, χαπάκι να ξυπνήσω, χαπάκι για να κοιμηθώ και για να ηρεμήσω. Ρε που φτάσαμε μερικοί συμπεριλαμβανομένων και του εαυτού μου. Βλέπετε. Τα χάπια και τα χάπια. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11 και πάμε μετά το διάλειμμα για πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της ημέρας. Η παρέα μεγαλώνει σε Facebook, YouTube και φυσικά στο διαδίκτυο σε όλα τα social media που μας βρίσκεται. Ακολουθήστε μας και μην ξεχνάτε Radio Alivery 1. .gr on demand. Ό,τι συμβαίνει σε αυτό το στούντιο είναι on demand για να το ξαναβρείτε, να το ξανακούσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Μη φύγετε λοιπόν, πλησιάζουμε το 50% αυτής εδώ της εκπομπής και πόσο θα θέλαμε να πηγαίνουμε το χρόνο συνεχώς πίσω για να μην τελειώνει. Συμφωνείτε?
1: μια φορά και έναν καιρό.
2: Θα σου πω ένα παραμύθι.
3: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
1: Για ειδείτε εκεί.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
1: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
6: και τη λέει ενημέρωση.
7: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
6: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
8: Καμία ερώτηση.
9: Καμία ερώτηση.
8: Καμία διευκρίνηση.
9: Καμία διευκρίνηση.
3: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
10: Αυτή τη διαφορά.
9: Στην Εύβοια.
10: Τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
11: Στη Ζεύξη.
9: Στη Ζεύξη.
11: Στη Ζεύξη.
3: Ζεύξη.
12: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
13: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
14: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
15: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
14: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
12: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
12: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
14: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
14: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
14: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
16: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
17: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
16: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά.
17: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
16: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
17: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
16: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
17: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
16: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
17: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
16: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
17: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
16: Από προσωπική.
3: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
17: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
18: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Escute Radio Alberic Ena. Alberic Ena. Escute Radio Alberic Ena.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
2: Επιστροφή λοιπόν 9 και 34 πρώτα λεπτά για να πάμε και στην βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο εδώ στους 102 και 2 στο Ράδιο Αλιβέρια 1. Ακούσατε το χιόνι από Μάριο Ρέτσα, έναν δικό μας καλλιτέχνη εδώ. Ξέρετε ότι το κάνουμε αυτό. Ξεκινήσαμε με κοινούς νητούς, Μάριο Ρέτσα, βάλουμε Λένη Λαγού μετά. Έχουμε εδώ τα δικά μας τα παιδιά. Και θέλω να ακούτε μουσική από τα δικά μας τα παιδιά. Και δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Και διαπρέπουν και πραγματικά, άμα κάτσω και απαριθμίσω, θέλω μια ολόκληρη εκπομπή. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως, και αυτό πρέπει να το δούμε και σαν πολύ σημαντικά επιτεύγματα της μουσικής. Και πρέπει όλα αυτά να τα μαζεύουμε. Να πω για το πολύ ωραίο παίξιμο εδώ πέρα στον Νέι του Νίκου του Παραουλάκη, σε αυτήν την πολύ ωραία ηχογράφηση που ακούσατε εδώ του Μάριου. Χαίρομαι δε όντως που ήταν σήμερα ο Μάριος και μαζί μας εδώ. Διπλή χαρά μου. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Φεύγω για πρωτοσέλιδα γιατί ο χρόνος με πιέζει αφόρητα.

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων της μέρας, Τρίτη και 13 φτού Παναγία μου, πώς να το πω, γιατί είναι και η μέρα αυτή και κάποιος μπορεί να τους ακουμπάει. Ένα μηνυματάκι διαβάσω εδώ του Μανώλη που μου λέει: δεν έχεις αναφέρει η σκόπη μας σήμερα, Μητσοτάκη. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Μην μου βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω κάνει. Πάμε να ξεκινήσουμε με την καθημερινή. Καθημερινή λοιπόν, ανοιχτός πόλεμος Πασόκ και Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκραβά, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά. Στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Περνάμε και στην εφημερίδα τα νέα, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς για τις συντάξεις χειρίας. Μεταβάσεις ακινήτων αυτόματη σύνδεση ε9 με το κτηματολόγιο. Social media απαγόρευση στους ανήλικους, καλές προθέσεις, πολύ αστερίσκοι επισκέψεις. Πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως και Ντόναλντ Τραμπ. Και εξελίξεις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Εφημερίδα απογευματινή, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο. Και 16 βήματα κατηφραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15. Χαμόγελα και selfie για τον εξχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. 9.216 ευρώ το τίσιο κατά κεφάλιν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Εφημερίδα των συντακτών, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα, κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της ΑΒΑΞ. 4 τάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και φαρμακερή. Τσίπρας από την Κρήτη, αντιπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον ριζοσπάστη. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση του ΚΚΕ για τα Έλληνο-Τουρκικά. Ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων στο τέλος του έτους σε υπουργεία, δήμους, μουσεία, νοσοκομεία, οργανισμούς. 4.000 θέσεις για αποφύτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3.262 υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις, 97 ειδικού σκοπού προσωπικού, 1.138 για άτομα με ειδικές ανάγκες, 35 ακόλουθοι πρεσβείας. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν στην πνευματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο των τρομοκρατικών πράξεων. Περνάμε στο μανιφέστο σφαγή για τον Βλάκα. Ξέσπασε εμφύλιο στην κέντρο αριστερά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας από τη φωνική πυρκαγιά στην Μαρφίν. Κυριάκος Πιερακάκης ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια.

Πάμε στην Εσπρέσο Ζαμάν Φου Παριζιάννα. Το Άννα από το Άννα Βύση, ξέρετε, σε αυτό το λογοπαίγνιο. Εδώ ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία. Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά τη Σελίν Διόν.

Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκη 6, διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στη ΔΕΘ. Ισχυρό ενδιαφέρον για τη μεγαλύτερη ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα.

0: Περνάμε στο κόντρα με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια κερδοσκόπων. Εικόνες ντροπής πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Πάμε στην εστία. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ούτε μία εβδομάδα δεν διέρχησαν οι προβολές τους στην Αθήνα, ούτε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους δεν διανεμήθη ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Πάμε στην Political. Τέσσερις καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political με 32,2% καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και στη Δημοκρατία για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Θύελλα κατά τη Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με επεκφυγές περί κατάθεσης. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Kimberly Guilfoyle. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση για το σκάνδαλο από την Άγα Πηδάκη, όπου ο Παύλος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Και στο σκαμνίο αγοραστός για τον Ντάνιελ προσδιορίστηκε η δίκη. Πάμε σε ένα μονόλεπτο για τα νέα από το ίντερνετ και επιστρέφω και για τα πολιτικά πρωτοσέλιδα ευθύς αμέσως.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας

Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε και πρωτοσέλιδο της ΖΕΦΞης, γιατί η ΖΕΦΞη είναι στα περίπτερα και τα σημεία πώλησης τύπου της ΕΒΙΑΣ και μπορείτε να τη βρείτε βεβαίως. Πάμε να δούμε ακριβώς τι λέμε και στο πρωτοσέλιδο μας αυτό για την 3η 13 Οκτωβρίου. Πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την ΕΒΙΑ και όλο το φωτορεπορτάζ στην ΖΕΦΞη, βόρειος οδικός άξονας ξανά στο προσκήνιο, τι γίνεται με τις υποδομές της ΕΒΙΑΣ, τι κάνουν τελικά αυτοί πάνω στα βράχια, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από τον πρόεδρο του Manika Project, παζάρι Αυλωναρίου σήμερα, το δεύτερο μέρος εδώ του αφιερώματος με πάρα πολύ σύγχρονη εικόνα αλλά και με την εικόνα των ανθρώπων που έρχονται χρόνια φυσικά στην περιοχή μας. Άποψη Σπύρος Γιατράς, Γιώργος Παπανικολάου, ένας οικουμενικός Έλληνας, οι δικοί μας άνθρωποι, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών η Μέδουσα από το νησί των Ονείρων, στα μαξιλαράγια καρδιάς και Οκτώβριος, μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Και από την ζεύξη μας πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες της μέρας, ξεκινώντας με τη Sport Day. Έδωσε απαντήσεις. Ο Ρέτσος κατέριψε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο τον μύθο περί δίθεν χαμηλών επιδόσεων σε ένα μάτς που καίει η μπάλα. Παστέλια Καλαματιανά, η Τούμπα υποκλήθηκε στην ομαδάρα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αποδοκιμάζοντας τον Λύση και τους παίκτες του. Πάω Καλαμάτα 1-3. Κόκκινος πρωταθλητής, όταν πονάς παραμιλάς. Εδώ είναι Πειραιάς, σκληρή απάντηση του Ολυμπιακού στις υποκριτικές πράσινες αιτιάσεις για κοινωνική αθλητική παιδεία, σεβασμό και ηθικούς φραγμούς. Ρέτσος, αρχηγός, ο αρχηγός πάντα σηκώνεται. Τυφώνασε Καλαμάτα στην Τούμπα, θρίαμβο 3-1 τον ΠΑΟΚ. Φως των σπορ, από ψηλό κόσκινο, τίποτα δεν έγινε τυχαία από τον Αλγουαθίλ στο ντέρμπι, το μυστικό της προετοιμασίας περασμένης εβδομάδας και το διάβασμα του Παναθηναϊκού. Βραδιά Μοντέρο, τα φώτα θα πέσουν πάνω στον Δομινικανό Point Guard, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του Λιμέρια στην απόψινή στις 10 η ώρα από Nova Sports Prime, μάχη του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, που παρά τις προβλέψεις έχει ξεκινήσει με 1000 στη φετινή διοργάνωση. Πάμε και στην αθλητική ώρα των σπορ. Ταξίδι στο όνειρο. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία με τις δύο μάχες, με Σαχτάρ στο Stamford Bridge και City στο Manchester. Όλα τα δεδομένα για τις σκέψεις του Νίκολιτς. Το παλεύει ο Βάργα ακόμα και για το μάτς με τη Σαχτάρ και τρινίζει από σήμερα το Λονδίνο. 10.000 ενωσίτες αύριο στο γήπεδο. Πάμε στην live sport, ουδε μία σχέση. Με απόφαση αγγελέα έμεινε κρεμασμένο το ομοφοβικό πανό. Απίστευτο τι υποστήριξε η παρέμβαση της ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο ντέρμπι, στο μικροσκόπιο και το ποστάρισμα του Βάσκου προπονητή. Και στα υπόλοιπα θέματα εδώ της live sport, γυάλισε στους σκάουτ ο Παναγιώτης Ρέτσος οι 6 λόγοι της αποτυχίας του Παναθηναϊκού. Περνάμε στην Μέτρο Σπορ, αξιολείπητος ο ΠΑΟΚ, 1-3 η Καλαμάτα, ιστορικό κάζο, η πρώτη ήττα από την Καλαμάτα πέρα από τα 14 εντός και εκτός έδρας μάτς. Ήταν σοκ για την ομάδα Θεσσαλονίκης που δεν έκανε τίποτα σωστά με 11 παίκτες και παρέδωσε πνεύμα όταν έμεινε με 10. Κυκλοφορία και φρεσκάδα, ο Βάλτερ Ματζάρη άρχισε την κατήχηση για τα όπλα που πρέπει να έχουν οι παίκτες του Ηρακλή την Κυριακή στην Τούμπα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν βγάζει ποτέ τα γυαλιά της. Είναι η Νανά Μουσχουρή. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1934 σαν σήμερα και μας κάνει περήφανους με τη διεθνή καριέρα της. Περήφανος μας κάνει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Αυτός μας κάνει περήφανους επειδή είναι πολύ καλός ηθοποιός. Περήφανους μας έχει κάνει πολλές φορές και ο Πύρος Δήμας, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Λίγο είναι να έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια για τη χώρα σου. Μετάλλια έχει κερδίσει και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1982 χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Ιαν Θόρπ. Αυτό σίγουρα έχει κάνει περήφανους τους Αυστραλούς.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ναι, όλα αυτά έχουν συμβεί στις 13 Οκτώβρη, αλλά στις 13 Οκτώβρη έχουν συμβεί και άλλα, γιατί σήμερα έτυχε να είναι και Τρίτη και 13 Οκτώβρη.

0: Και μου το θύμισε εδώ ένα φιλαράκι αυτό. Λέει, όταν λέει θα λες τέτοια θέματα, θα χρησιμοποιήσει ένα πολύ συγκεκριμένο ηχητικό. Και αυτό το ηχητικό είναι το συγκεκριμένο. Μην είστε προληπτικοί, παιδιά. Όχι, όχι, μακριά από μας. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε τους Αγίους, είναι και της Αγίας Χρυσής σήμερα βοήθειά μας. Οπότε δεν κολλάμε σε αυτά εδώ. Μόνο τα ιστορικά γύρω από την 13η, γιατί εκτός από αυτό που σας είπα εγώ για την άλωση της πόλης, που είναι το βασικό, έτσι και εγώ από τη γιαγιά μου, αυτά ήξερα για την 3η και 13η. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο εδώ και μας λέει η Μαρία. Κωνσταντίνε, δες και αυτό. Και το είδα και έχεις δίκιο. Το 12 λέει είναι ο αριθμός της πληρότητας. Οι 12 θέοι του Ολύμπου, 12 μήνες, 12 μαυτές του Ιησού. Το 13 αντιμετωπίστηκε από διάφορες παραδόσεις ως αριθμός που διαταράζει την ισορροπία. Μάλιστα. Σας κάνω ρεπόρτερ εγώ. Εγώ ξέρω ρε παιδιά να σας πω ότι γενικά ότι αν κάτι σου πάει στραβά μια μέρα, αυτή κάθεσαι και την σημειώνεις κάπου και τελείωσε. Δεν θέλω να μείνω στους yes. Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω. Γιατί εμείς είμαστε θετικοί άνθρωποι. Πάμε λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά δηλαδή από μόνοι μας. Έχει μείνει αυτό για να κάνουμε την πλάκα. Την περιβόητη πλάκα που κάνουμε ένα στον άλλο. Και να βρίσκουμε τρόπο να παραμένουμε λίγο μακριά από κακοτοπιές, γιατί σαν σήμερα, ξέρετε, μπορεί να μας συμβούν διάφορα και να τα ρίξουμε όλα εκεί. Εγώ τη 13η Οκτωβρίου πάντως, επειδή διαβάζω έτσι, μελετάω, ξέρετε πολύ και την πολιτική από άλλες χώρες και σας έχω πει για τη Μεγάλη Βρετανία, για την ανισορροπία αυτή την περίοδο. Σαν σήμερα το 1952 είχε γεννηθεί η Μάργαρετ Θάτσερ, η πρώτη γυναίκα που διατέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωγόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία είχε εφεύρει ουσιαστικά το θατσερισμό, αυτή την περιβόητη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την πλευρά, τον πόλεμο στα Φόκλαντ, ξέρετε και όλες αυτές τις ιστορίες, ως ένα πρόσωπο που ουδεμία σχέση έχει φυσικά με τους ηγετίσκους της εποχής μας. Συμφωνείς, διαφωνείς με τη Θάτσερ, φέτος νομίζω ότι έχει αξία να το πούμε, γιατί στη Βρετανία γίνονται ακόμα περισσότερα, υπάρχουν προβλήματα κατά συρροή μετά τον Brexit, επομένως αυτές οι ιστορικές προσωπικότητες έρχονται και μας θυμίζουν το τι συμβαίνει. Σας είπαμε εδώ στο μονόλεπτό μας για τον Πύρο Δήμα και τον Αντώνη Καφετζόπουλο, αλλά σήμερα είναι ακόμα μια σημαντική και σπουδαία μέρα για ένα ακόμα σύμβολο θυσίας και πατριωτισμού. Και αυτό φυσικά είναι για όλους εμάς που τιμούμε τη μάνα Μακεδονία, φυσικά ο Παύλος Μελάς, ο ήρωας του μακεδονικού αγώνα, ένας πραγματικός λέοντας της πατρίδας, ο οποίος μεσουρανούσε και μάλιστα το άστρο του είναι αυτό που οδήγησε και πολλούς να μην χάσουν την πίστη τους στον αγώνα για το ζήτημα των Σκοπίων, το οποίο ακόμα μας επηρεάζει, ακριβώς γιατί αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν συμφωνήσει μαζί μας παραβιάζουν ακόμα και την επέστητη συμφωνία των Πρεσπών κάθε τρεις και λίγο. 13 Οκτωβρίου του 1904 ήταν όταν έπεσε ο γεννημένος το 1870 στη Μασσαλία σπουδαίος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο Μίκης Ζέζας, από τα ψευδόνυμα, από τα ονόματα των παιδιών του, με αυτό πήγε να οργανώσει τον αγώνα και εμψύχωσε κατοίκους, συντόνισε τις ελληνικές δυνάμεις και σκοτώθηκε στην περιοχή Μελά, στο χωριό, στο σημερινό Μελά Καστοριάς, το 1904, στα 34, ένας θάνατος, σας ξαναλέω, που αποτέλεσε ένα σημαντικό σύμβολο και ακόμα και σήμερα. Και επειδή μιλάμε για τον Ιωάννη Βελισσαρίου, επειδή έχουμε πει πάρα πολλά και για το ότι χρειάζεται εδώ στην Κύμη να κάνουμε ενέργειες, όχι μόνο να θυμόμαστε το Φεβρουάριο την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και να θυμόμαστε το Βελισσαρίου, αυτό που έγινε με τη Βουλγαρία πρέπει να μας γίνει μάθημα ότι δεν μπορεί να αφήνουμε τίποτα στην τύχη, πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να ζητάμε συνεχώς και συνεχώς και πιεστικά αυτά που οφείλουμε, και τα οφείλουμε σε αυτούς που είναι πίσω. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι μία σειρά από σταυρούς αυτή η χώρα πίσω μας, έχουμε μία σειρά από σταυρούς και δεν πρέπει εμείς, πρέπει τουλάχιστον να σεβόμαστε όλη αυτή τη διαδρομή της ιστορίας και την καυτερή, τη δυνατή αυτή ψυχή που πρέπει να έχουμε, αλλά και την καυτή σκυτάλη που κρατάμε στα χέρια μας του χρέους, με κεφαλαίο το Χ βεβαίως. Φυσικά και θυμόμαστε 13 Οκτώβρη τον Παύλο Μελά και φυσικά και πρέπει να σημειώσουμε αυτή τη μέρα στο ημερολογιό μας για να τη θυμόμαστε ως μια σημαντική μέρα μνήμης και εννοείται ότι όλες οι υπόλοιπες προσλήψεις πάνε και πρέπει να μένουν στα αζήτητα. Γιατί να μένουν στα αζήτητα, αγαπητές φίλες και φίλοι? Διότι σήμερα, αν κοιτάξει από το εορτολόγιο, βρίσκει τρόπο μέσα από τους βίους των Αγίων και από τους Αγίους για να μην αισθάνεται την ανάγκη να γίνεται μέρος της προληπτικής μας συλλογικής οικειότητας, αλλά της ουσιαστικής θρησκευτικής μας οικειότητας. Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσή σήμερα στο εορτολόγιο, Φλωρεντία, Χρυσούλα Χρυσταλία, Χρυσαυγή Χρυσούλα Χρυσταλία, Χρυσή Αγαθονίκη Καρπός, οι σημερινοί εορτάζοντες και εορτάζουσες, για την Αγία Χρυσή την νεομάρτυρα που γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα, στη σημερινή Χρυσή, λοιπόν, της επαρχίας Αλμοπίας του νομού Πέλης. Εχθές υπήρχε και μια πολύ ωραίος πανηγυρικός εσπερινός εκεί και σήμερα φυσικά γιορτάζει η περιοχή. Ο πατέρας ήταν φτωχός και είχε 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν ωραία στο σώμα και την ψυχή. Κάποτε, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλες γυναίκες στους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και τη μετέφερε στο σπίτι του. Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακίες να την εξηλαμίσει και να την κάνει γυναίκα του. Η Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά απάντησε: «Εγώ το Χριστό μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου, που δεν θα αρνηθώ και αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και οι συγγενείς της Χρυσής, με εξαναγκασμό των Τούρκων, προσέξτε, την παρακαλούσαν να δεχθεί τον Μωαμεθανισμό για να σωθεί. Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε: «Ότι πατέρα, έχω τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, μητέρα την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς δια και αδελφές, έχω τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας». Μπροστά λοιπόν σταθερότητα της Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά βασανιστήρια. Τελικά, στις 13 Οκτωβρίου του 1795, κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου από τον νυμφίο Χριστό. Και αν αυτή τη στιγμή εσύ σκέφτεσαι, αντιδράς και σκέφτεσαι και λες με τις προληπτικές αυτές τάσεις, που σας λέω είναι μόνο για να κάνουμε την πλάκα μας, ή να θυμόμαστε τουλάχιστον αυτό από το οποίο πηγάζει στο συνειδητό το γιατί η 13η της Τρίτης ξεκινάει από το Βυζάντιο, ξεκινάει από την πτώση Κωνσταντινούπολης. Ας σκεφτόμαστε αυτό που είπε εδώ η Αγία, ότι όπως εκείνη είχε πατέρα τον Χριστό, μητέρα την Παναγία και τους αδερφούς τους Αγίους, ας έχουμε και εμείς όλους αυτούς δίπλα μας και να διώχνουν την αρνητική ενέργεια από πάνω μας. Να εύχεστε, διότι σας επιστρέφετε πολύ χρόνες και πολύ χρόνοι όσοι σήμερα εορτάζετε. Και εγώ πάω γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Καλημέρα στο group των 10 και επανέρχομαι για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Πολιτική ανάλυση, να πάμε και στα διεθνή, να κάνουμε και τη βόλτα εδώ γύρω-γύρω. Γιατί καταλαβαίνω, σήμερα είσαστε όλοι για παζάρι, ακροτελεύτιες ώρες της φετινής εκδήλωσης. Με να θέλουμε όλοι λίγο παραπάνω, ναι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 19.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Στα Περίπτερα.

σωματήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Ήρθαμε για τρίτη ώρα. Ελλάς ηρών χώρα ακούσαμε εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι που παίζει συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί μίλησα για τον Παύλο Μελά για τη 13η Οκτωβρίου 1904, το θάνατο του ήρωα. Τον ήρωα τον οποίο δεν ξέρω κατά πόσο τον τιμούμε με τη στάση μας σήμερα, στις ημέρες της παγκόσμιας δυστυχίας που εμείς στην Ελλάδα ζούμε τις μέρες της παγκόσμιας ευημερίας. Που ψάχνουμε να βρούμε τη συμβαίνη με τα social media, τους νέους, το στρατό. Σε μια εποχή οχαδερφισμού και παρέτησης, όπου δεν είμαστε εξοικειωμένοι τόσο πολύ με την ιστορία μας τελικά, δυστυχώς, και ότι όσο προσπαθούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αντιμετωπιζόμεθα και με την λογική ότι όλοι είμαστε σοβινιστές. Γιατί λέω τη λέξη σοβινιστές? Γιατί όλοι χρησιμοποιούν τη λέξη εθνικισμός και πατριωτισμός ως ένα σοβινιστικό παρακλάδι, για να μην πω, έχει γίνει μια τρικυμία κρανίο των ενιών. Και δεν είναι μόνο ο Παύλος Μελάς, είναι και αυτό που είδαμε εδώ και στο δημοσίευμα της Εστίας σχετικά με την ταινία για τον Ντεγκόλ, τον στρατηγό Ντεγκόλ, που φαίνεται ότι δεν θέλουν να πολυπαίξει αυτή η ταινία, γιατί προφανώς αλλάζει το αφήγημα. Ο Ντεγκόλ που θυμάμαι, ο Δημήτρης Κουλιώνης είναι στην παρέα μας, το θυμάται αυτό, όταν ήμασταν ασκούμενοι και μαθαίναμε τη δημοσιογραφία, όταν σπουδάζαμε, μας έλεγε, μας έλεγαν οι καθηγητές μας εκεί, μία ιστορία για τον Ντεγκόλ που νομίζω αποδεικνύει το τι πρέπει να κάνεις όταν όντως αντιδράς με την ισχύ, όταν δεν ανέχεσαι τους κατατόπους Λατίνους Ρούμπιο να σου κάνουν μάθημα ιστορίας. Είχε πει ο Ντεγκόλ, αν δεν σας αρέσουν οι Αμερικάνοι, επειδή εμείς είμαστε παιδιά του διαφωτισμού, φέρτε όλα τα δολάρια να τα κάψουμε στην αψίδα του θριάμβου. Και έτσι ξεσκεπάζεις την υποκρισία και του λαού φυσικά, αλλά και εκείνων που πυροδοτούν το λαό με μίσος και με λίγη γνώση να θεωρούν ότι είναι βέβαιοι για μερικά γεγονότα, μόνο έτσι. Γιατί αυτή η τοποθέτησή του τότε ήταν και η μαχαιριά απέναντι στον ατομισμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι αυτό γνωστός ο Ντεγκόλ. Στρατηγός ο οποίος αντέδρασε σε εκείνους που πούλησαν τη Γαλλία στους Ναζί. Σε εκείνους που ακόμα και τώρα θεωρούν πληγή όσους είχαν συμφωνήσει με τον κατακτητή. Και περίμενα να του σώσει ο Τσόρτσιλ. Αλλά τέλος πάντων, εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε ένα νέο μάθημα ιστορίας. Θέλω να σας πω για τους ήρωες που ξεχνάμε και για τις σχέσεις με τις οποίες μεγαλώνουμε. Διαβάστε το Δαίμονα στη σελίδα 14 της Ζεύξης σήμερα. Θα σας λυθούν πολλές απορίες και για τον Ιωάννη Βελισσαρίου και για αυτά που λέμε σχετικά με τους ήρωες. Αλλά αφού καλημερίσω βεβαίως εδώ και περισσότερο κόσμο, να πάμε και με αφορμή αυτή την είδηση για την ταινία με τον Ντεγκόλ, να πάμε να δούμε λίγο ξανά, να κάνουμε μια βόλτα στη Γαλλία, αφού κάνουμε αυτή τη βόλτα από το εθνικό στο τοπικό και πίσω και στο ειδικότερο ενδιαφέροντος για τον νησί μας αλλά και για τη χώρα μας. Γιατί όταν μιλάμε για τη γαλλική δημοκρατία, για το σημείο του πλανήτη, το χώρο της ιστορίας και το ορόσημο του διαφωτισμού, και όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο διαφωτισμό και είναι ο λόγος που ο νέος διαφωτισμός πρέπει να μας βρει γιατί έχει χαθεί λίγο η μπάλα, έρχεται τώρα μέσα από το ποια είναι τα πρότυπα τελικά με τα οποία θέλει να πορεύεται η Γαλλία. Η Γαλλία που είναι μαθητές απέναντι στο κράτος και κράτος απέναντι στους μαθητές αυτή την περίοδο, από τις εξεγέρσεις της 21ης Σεπτεμβρίου, με τους περίπου 266.000 διαδηλωτές σύμφωνα με τα στοιχεία του Associated Press, στην κορύφωση μέσα στον Οκτώβριο και σε γεγονότα τα οποία είδαμε σε όλο τον κόσμο και με προφανή αγριότητα, σε ένα κράτος όπου ο μακρονισμός, ο σύγχρονος νεοφιλελευθερισμός φέρνει αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα. Σε μια Γαλλία που τελικά φτάνει να είναι η πληγή της Ευρώπης, με δημόσιο χρέος που έχει ξεπεράσει τα 119% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και με την κυβέρνηση να προσπαθεί να περιορίσει τα ελλείμματα με μέτρα δημοσίων δαπανών και σχεδιαζόμενο πάγωμα μισθών στο δημόσιο τομέα. Και σας είπα πριν, μιλώντας για τα παιδιά, ότι πριν φτάσουμε στα social, πριν φτάσουμε
στο γιατί φεύγουν τα παιδιά από το στρατό, στα προβλήματα, στην υγεία, στο αν είναι λιγόψυχα τα παιδιά, είναι λίγο πιο, δεν είναι τόσο δυναμικά. Πριν πάμε εκεί, πρέπει να πάμε στον πυρήνα της οικογένειας και στην οικονομική ζωή της οικογένειας, το πώς τα βγάζει πέρα. Δεν είναι μόνο το στεγαστικό, δεν είναι μόνο τα θέματα της σύγκρουσης, της οικονομικής κρίσης σε μια Γαλλία, η οποία πρέπει να αποφασίσει ποιες δημόσιες δαπάνες προηγούνται. Είναι ότι μιλάμε για μια χώρα με βαθιά δημοκρατική παράδοση. Το ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη και τη δοκιμασία όλοι αυτοί που έχουν των αρχών του διαφωτισμού από ένα πραγματικό κέντρο αναγέννησης και γέννησης της νεωτερικότητας, των εθνικών κρατών, της νίκης των ανθρώπων απέναντι στις μεγάλες αυτοκρατορίες, έχει αντιστρέψει όλο αυτό το σύστημα αρχών και το έχει κάνει ως ένα αυτοκρατορικό κράτος, όπου κάθε φορά που χάνει εκλογικό αποτέλεσμα ο Εμμανουέλ Μακρόν μας λέει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Για τα δικαιώματα του πολίτη, για τις αρχές της κυριαρχίας, της προστασίας και της αυθαιρεσίας από την εξουσία, γι' αυτά έχουν μιλήσει στο διαφωτισμό οι Γάλλοι, για την ελευθερία που δεν εξαντλείται στη δυνατότητα να ψηφίζεις, γιατί αυτό το έχουμε στο μυαλό μας, η δυνατότητα του να ψηφίζεις είναι η εξάντληση της δημοκρατίας. Όχι μόνο για τον Μακρόν, για τον Μακρόν, για τον Μητσοτάκη, για διάφορους ηγέτες που θεωρούν ότι αυτή είναι η ορτή της δημοκρατίας, αλλά αποτρέπονται οι άνθρωποι στο να συμμετέχουν σε αυτήν, έτσι. Και βέβαια μιλάμε και για μια χώρα που οι υποβαθμισμένες περιοχές πολλαπλασιάζονται, καταγγέλλονται, εδώ καταγγέλνουν στη Γαλλία ότι στερούνται εκπαιδευτικών στα σχολεία, πόσο δε μάλλον να μιλήσουμε εμείς για το Αυλωνάρι, για το Ολοήμερο, το τι συμβαίνει εδώ. Λέγαμε στην αρχή τη σεζόν εδώ πάλι, γράφαμε στη ζεύξη για τις μεταφορές των μαθητών στα σχολεία τους, για να χτυπήσουμε το δημογραφικό, να πρέπει να ζουν οι άνθρωποι στα χωριά και ούτω καθεξής. Αλλά τι σχέση έχει ο Ντεγκόλ με τη σημερινή Γαλλία, για να θέλει ο Μακρόν να παιχτεί η ταινία, ας πούμε, και να έχει την τύχη μιας μεγάλης παραγωγής? Γιατί ο στρατηγός Ντεγκόλ δεν υπήρξε, ξέρετε, ένα πρόσωπο που ταυτίστηκε με το διαφωτισμό με κάποια ιστορική έννοια, σε καμία περίπτωση και σε καμία περίπτωση των εποχών. Αλλά ήταν ένας στρατιωτικός, συντηρητικός πολιτικός, ο οποίος είχε στον αξιακό του χάρτη την δημιουργία ενός ισχυρού κράτους, είχε στο μυαλό του την ιστορική συνέχεια του γαλλικού έθνους, την ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής. Προσέξτε λίγο, τα είπε και ο Ρούμπιο αυτά, αλλά δεν ξέρω τελικά, ο Ρούμπιο θέλει τον Ντεγκόλ και δεν τον θέλει ο Μακρόν. Το 1940, για να δείτε λίγο πώς έρχεται η ιστορία, μας χτυπάει την πόρτα, αρνήθηκε να αποδεχθεί τον ηταμό συμβιβασμό, να δεχθεί την συνδικολόγηση ως νόμιμη έκφραση της ιστορικής βούλησης της Γαλλίας.

0: Ήταν λοιπόν εκείνος ο στρατιωτικός, εκείνος που πήγε κόντρα στον στρατάρχη Φιλίπε Τεν, ο οποίος έσκυψε, έκλεινε το γόνι, έκανε την υπόκληση στην ναζιστική Γερμανία. Και βεβαίως, αν ρωτήσετε Γάλλους, θα σας πούνε ότι η περίοδος αυτού Πετέν είναι μια ιστορία μαύρη, γραμμένα μαύρα γράμματα, ντρέπονται οι Γάλλοι για αυτήν την περίοδο. Και ντρέπονται τόσο, γι' αυτό και είναι η αξία της τάσης του Ντεγκόλ διαφορετική, γιατί αρνήθηκε να πει ότι ξέρετε κάτι, 22 Ιουνίου του 1940 δεν είναι μια μέρα που κατευθύνεται και έρχεται και σκεπάζει και επιβεβαιώνει και ταυτίζονται όλοι οι Γάλλοι μαζί της. Δεν είναι η βούληση της ιστορικής Γαλλίας αυτή, είχε πει τότε. Και ως πρόεδρος της Πέμπτης Δημοκρατίας αργότερα, εξασφάλισε μεγαλύτερη αυτονομία απέναντι στις υπερδυνάμεις του ψυχρού πολέμου, λέγοντας αυτές τις ατάκες που σας είπα και πριν. Έτσι θα δείξουμε ότι είμαστε ενάντια στην εξάρτηση. Θα κάψουμε τα δολάρια που κρατάμε όλοι στο σπίτι μας και τον ατομισμό μας. Και η πολιτική αυτή εκφράστηκε μεταξύ άλλων και στην ανεξάρτητη γαλλική πυρηνική αποτροπή, αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1966 και όλες αυτές τις ιστορίες για τον Ντεγκόλ. Δεν είναι το θέμα ο Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ πίστευε στην ανεξαρτησία των χωρών, στην εθνική πλευρά και στο ιδίες δυνάμεσιν που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ποιες αξίες λοιπόν από αυτές εξυπηρετεί σήμερα το γαλλικό κράτος, της διαφθοράς, της συμπεριληπτικότητας εις την ιωστή και του μακρονισμού που φέρνει ένα ιδιαίτερα μελανό σημείο στην ιστορία της Γαλλίας αυτήν την περίοδο, όπως καταγγέλουν οι διαδηλωτές στα συνδικάτα, στα μαθητικά, συλλαλητήρια και σε όλη την παραγωγική δομή και τον ιστό της ιστορικής αυτής χώρας. Θα σας διαβάσω αυτό που λέει η γαλλική Le Monde εχθές και θα κάνω και μια παρένθεση να ακούτε τον διεθνή τύπο κάθε Παρασκευή εδώ με τον Ευάγγελο Δουλιαρίδη με νέα από την Κίνα, την Αμερική και όλο τον κόσμο. Η Le Monde λοιπόν έγραφε ότι είμαστε σε μια χώρα όπου η οικονομική πίεση για τη Γαλλία, η οικονομική πίεση, η κινητοποίηση των νέων, τα προβλήματα των αγροτών και η δυσαρέσκεια των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα συνυπάρχουν με την αυξανόμενη δυσπιστία προς την πολιτική εξουσία. Αυτά γράφει η Le Monde. Και για να προλάβω τους περίεργους, δεν λέμε ότι έχει καταλήψει τις δημοκρατικές αρχές το γαλλικό κράτος, αλλά η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί αντικείμενο έντονης κοινωνικής αντιπαράθεσης και αντιπαράθεσης σε ένα λαό που σας λέω βαθιά δημοκρατικό εξορισμού που αντιλαμβάνεται τη διολύσθηση από τις αρχές σε ένα ερμαφρόδιτο δημοκρατικό σύστημα με πέπλο υποκρισίας. Ποια είναι η περίπτωση λοιπόν να συνδέεται η σημερινή Γαλλία και η διάσταση δημοσιογραφική, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το βάλουμε σε αυτήν την εκπομπή, για την ταινία λοιπόν του Ντεγκόλ και το κατά πόσο την σπρώχνουν να παιχτεί παντού και γιατί θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε αν τελικά η οποιαδήποτε ταινία δεν συνδέεται μόνο με την νοσταλγία μιας εποχής αλλά και με τη χαμένη ταυτότητα ενός λαού. Σκεφτείτε το κι εσείς. Και μιας και μιλάω για ταυτότητες, αυτό ισχύει και στις πόλεις, ισχύει και στους δήμους που πρέπει να βρουν τη συλλογική τους ταυτότητα. Και τη συλλογική ταυτότητα τη βρίσκουμε και από την ιστορία αλλά και από το πόσο οι σύγχρονοι και αιρετοί και άλλοι συμμετέχοντες στο δημόσιο διάλογο θέλουν να δημιουργήσουν μια ισχυρή ταυτότητα σε μια περιοχή. Διότι όταν δεν έχεις ταυτότητα, ξαφνικά χάνεσαι, γίνεσαι ένα σκρολάρισμα, ένα ως τα update. Προβληματιστείτε ελεύθερα. Και εγώ θα πάω σε μουσική και διαφημίσεις. Για να μην χαθεί ο χρόνος από την επόμενη εκπομπή.
1: Γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
2: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
3: και τη λέει ενημέρωση.
4: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
3: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
5: Καμία ερώτηση.
6: Καμία ερώτηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
8: Αυτή τη διαφορά
6: στην Εύβοια
8: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
9: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
9: Στη Ζεύξη.
7: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
11: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
12: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
11: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
11: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
11: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
11: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Who's that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2, γιατί είμαστε στο τελευταίο μισάωρο και τι βλέπουν τα ματάκια μου, τα ωραία, τα μυγδαλωτά μου μάτια που λέει και ο ψάλτης. Παρασκευή Ρούσου στην παρέα εδώ του YouTube, όχι, συγγνώμη, του Facebook. Τι λέει το κορίτσι μας εδώ από Θεσσαλονίκη, η ανταποκρίτρια, η δημοσιογραφική άγκυρα του σταθμού στην συμπρωτεύουσα. Καλημέρα, σήμερα διαβάζουμε Ζεύξη, ακούμε Radio Oliveri 1 και περιμένουμε το Velvet Black Box. Βεβαίως, βεβαίως. Τι μας έλεγε παραπίσω λίγο Λευτέρης, εδώ βάλαμε ζωή μας το Halloween, λέει, και το 3 και 13 θα μας φοβήσει. Απλά πάλι πάμε στους γονείς και που τα περισσότερα δεν πάνε ούτε εκκλησία. Λέει ο Λευτέρης ο Τσάμις εδώ από τη Θήβα, ο καλός μας φίλος. Για την συνέχεια τι θέλω να σας υπενθυμίσω πράγματα που αφορούν αυτόν τον μήνα και εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα, διότι

Διότι είμαστε διανύουμε τον Οκτώβριο και όπως ξέρετε ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί από το 1985 ως ο μήνας ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με αποκορύφωμα την 25η Οκτώβρη κάθε χρόνο, παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

0: Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι έχουμε και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα φυσικά και εδώ και στον τόπο μας. Πάμε, γιατί τα έχουμε γράψει και στη ΖΕΦΣΥ. Πάρτε τη ΖΕΦΣΥ σήμερα. Η αξία της πρόληψης λοιπόν είναι πολύ σημαντική και σε όλες τις εκφάνσεις στη ζωή μας, πόσο δε μάλλον στην υγεία. Μία στις 8 με 9 γυναίκες θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή τους, είναι τα στατιστικά. Επομένως, η διαδικασία των προληπτικών εξετάσεων, ψηφιακή μαστογραφία, υπεργογράφημα μαστών, κλινική εξέταση και συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα που υλοποιούνται στις δράσεις προσπαιματικού ελέγχου, όπως το πρόγραμμα Φόβου Γεννηματά και άλλα σε νοσοκομεία και κέντρα όπως το ΝΑΣΕΟ, δημόσιες υπηρεσίες, μπορείτε να βρείτε και να συμμετάσχετε και σε ενημερωτικές καμπάνιες. Εμείς εδώ να σας πω ότι για αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο λοιπόν, ο Πανέλληλος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που τον είχαν βιώσει προσωπικά, δημιουργεί δράσεις και μαζί με την ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου, και να πούμε ένα μπράβο στην ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου, στην ομάδα που στον τόπο μας έχει την κοινωνική ευαισθησία ή στην νιωστή και υποστηρίζει ευπαθείς ομάδες. Μα ενώνουν τις δυνάμεις λοιπόν το Άλμα Ζωής και η ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου για να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα πρόληψης σε όλες τις γυναίκες. Και μία μέρα πριν από την Παγκόσμια ημέρα, την 24η Οκτωβρίου, το Σάββατο, θα πούμε κι άλλα για αυτήν την εκδήλωση, έχουν κανονίσει περίπατο ελπίδας στο Αλιβέρι, ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου, σε συνεργασία με το Άλμα Ζωής. Σημειώνουμε την ημερομηνία, αυτήν την ημερομηνία, για να περάσει το μήνυμα για την έγκαιρη διάγνωση. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, λοιπόν, στον πεζόδρομο Αλιβερίου, οι γυναίκες που θέλουν, αλλά και γενικώς όσοι θέλουν, δεν θα πούμε μόνο για τις γυναίκες, όλοι. Όλοι μπορούν να σταθούν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Σε μια συνάντηση λοιπόν στον πεζόδρομο, με ενημερωτικό υλικό από το Άλμα Ζωής, χρήσιμες πληροφορίες, πρόληψη για την έγκαιρη διάγνωση και ένα συμβολικός περίπατος για να δοθεί αυτό το σήμα, αυτός ο συμβολισμός, ο έντονος ελπίδας και στήριξης από το κέντρο του Αλιβερίου, ένας περίπατος μέχρι και το λιμάνι του Καράβου για την πρόληψη, για την ενημέρωση, για το γεγονός ότι ο ένας με τον άλλο όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και ειδικά σε ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και επειδή είμαστε σε έναν τόπο όπου μνημονεύουμε το σπουδαίο ευεργέτη της ανθρωπότητας, τον Γιώργο Παπανικολάου, ο οποίος ήταν ο πρωτεργάτης σε αυτόν τον αγώνα για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, αλλά και γενικώς επειδή πρέπει να έχουμε στην πόλη μας την πρόληψη ως σημαία, όταν έχεις έμβλημα τον Γιώργο Παπανικολάου στο σήμα του Δήμου, αυτό σηματοδοτεί ότι σε όλα τα στοιχεία της κοινωνικής ζωής και της διευθέτησης διοίκησης της πόλεως ταύτης, στο εύρος της, πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά και ουχή θεραπευτικά, και αυτό προδιαθέτει μια σειρά από ενέργειες και λογοδοσίας και ενημέρωσης και ούτω καθεξής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτές τις δράσεις, είναι πολύ σημαντικό. Στηρίζουμε την ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου, το Άλμα Ζωής, 24 Οκτωβρίου, σημειώστε την ημερομηνία, θα είναι εδώ για να γίνει αυτός ο περίπατος. Στις 10.30 με 12 το μεσημέρι είναι συνάντηση στον πεζόδρομο και στις 12 το μεσημέρι θα γίνει αυτή η συμβολική πορεία από το κέντρο μέχρι το λιμάνι Καράβου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιάννη και να πω ότι δεν κατάφερα, λέει, να έρθω Κωνσταντίνη στην Ιαρτάκη από τη Χαλκίδα να σας δω στην εκδήλωση των συγγραφέων και εκδοτών της Εύβοιας. Να πάρετε την εφημερίδα μας, έχει ένα πλούσιο φωτορεπορτάζ. Η ζεύξη που κυκλοφορεί σήμερα, επαναλαμβάνω, με σπουδαία θέματα για να καλύψετε. Και βεβαίως τα θέματα που αφορούν το παζαρί, το δεύτερο μέρος έρχεται σήμερα εδώ, το δεύτερο μέρος με τη σύγχρονη οπτική. Για τον Βόρειο Άξονα, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει με τις αθλητικές καταστάσεις στο νησί γενικότερα και το τι έργα έχουμε μπροστά μας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο έχουμε από τον πρόεδρο του Μανίκια Project. Μια ενδιαφέρουσα άποψη για τον άνθρωπο Γιώργο Παπανικολάου από τον πρώην βουλευτή Εύβοιας, τον Σπύρο Γιατρά και φιλόλογο βεβαίως. Διαβάστε το αφιέρωμά μας για το Σύλλογο Μέδουσα και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην εφημερίδα αυτή. Είμαστε έτοιμοι για κροτελεύτια μουσική. Ένα-δύο τραγουδάκια νομίζω μου έχουν μείνει για να επανέλθω στην αποφώνηση, για να μπούμε λίγο σιγά σιγά και στο θέμα της, του τελευταίου μέρους της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, στις 11 Αν Ευαγγελίου και στις 9 το βράδυ πρεμιέρα. Ποιος έρχεται, ποιος έρχεται?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Επιστροφή λοιπόν για να πάμε για την αποφώνηση, σημερινή εκπομπή, και θα πάμε λίγο με τα θέματα του καιρού, διότι υπάρχουν έκτακτες ανακοινώσεις και για τη λειτουργία των σχολείων στην Εύβοια. Για πάμε λίγο. Σας είπα και στην εισαγωγή να επαναλάβουμε για την ευξημένη ετοιμότητα και της περιφέρειας φυσικά, αλλά και των Δήμων μετά τις ανακοινώσεις του δελτίου της ΕΜΗ για τις ισχυρές βροχές και τους ανέμους. Είμαστε στην πορτοκαλί προειδοποίηση. Από την Δύση προς την Ανατολή πηγαίνουν οι καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα της Τρίτης και έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης είμαστε στο επίκεντρο, ένταση και διάρκεια με ανέμους και μποφόρ πολλά και βροχή πολύ, και πρέπει να είμαστε πάντα ενήμεροι για το τι συμβαίνει και να προσέχουμε λίγο τις μετακινήσεις μας και να προγραμματίζουμε με προσοχή το τι θέλουμε να κάνουμε, ειδικά στα σημεία στα οποία φουντώνουν τα ποτάμια και υπάρχει και ένα ιστορικό για πλημμύρες. Να σας πω για τον Δήμο που ανακοίνωσε ότι τα σχολεία του θα παραμείνουν κλειστά αύριο για το μάθημα που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Προφανώς, Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, ο Δήμαρχος ο κ. Σαπουρνιώτης, λαμβάνοντας υπόψη το δελτίο της ΕΜΗ, έλαβε την απόφαση αυτή, ακριβώς γιατί από τη νύχτα σήμερα και αύριο, ειδικά στην περιοχή αυτή, φαίνεται να συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της κακοκαιρίας και βροχοπτώσεις που ίσως φτάσουν σε υψηλά επίπεδα στα χιλιοστά που μαζεύεται συνήθως η βροχή. 100-150, το 100 είναι πολύ μικρό, 150 και ίσως παραπάνω, λένε εδώ οι πληροφορίες του Ράδιο Αλιβέρι 1. Οπότε για λόγους ασφαλείας τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Φυσικά η πιθανότητα βροχής είναι δεδομένη, δεν παίζουμε εδώ με πιθανότητες, είναι μια δεδομένη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη Σκύρο, όπου οι άνεμοι θα χτυπήσουν το νησί και σταδιακά και έντονα. 8-9 μποφόρ, 8 ελάχιστα μποφόρ δείχνουν εδώ τα στοιχεία από τους χάρτες. Παρακολουθούμε σημαντικά από τις 8 το βράδυ, 9 σήμερα και όλη την Τετάρτη, οπότε αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, είναι το νούμερο ένα στοιχείο που δίνει για την δική μας ασφάλεια ή πολιτική προστασία.

Πάμε να πούμε και την καλημέρα μας στο μαχητή Αγίων Θεοδόρων Κίμης εδώ στο YouTube, στην παρέα που κάνουμε, και να στείλω και στην Γιάννα τους χαιρετισμούς, τον Χρήστο για την καλή μέρα που στέλνει εδώ από την Χαλκίδα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Κάντε κάτι, παιδιά, να σας ακούμε και καμπάνα και εδώ. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά θέλουμε κι άλλο, λέει εδώ πέρα ο φίλος Χρήστος. Βάλε μας λίγο Γεωργούτζο, λέει ο Γιάννης εδώ, να ακούσουμε για την νίκη της Καλαμάτας. Βρες και βάλε μας να ακούσουμε Γεωργούτζο. Δεν έχω, θες να μου στείλεις εσύ να βάλω λίγο... Τι έκανε, φώναζε...

Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε πληροφορία, Γιάννα μου, για το αν θα παραμείνουν κλειστά τα δικά μας σχολεία. Καμία πληροφορία. Κανονικά στο Δήμο μας ανοιχτά τα σχολεία. Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με την κακοκαιρία, με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κώστα Δημά, τον αντιδήμαρχο. Να σας πω και το νούμερο για να το έχετε: 6977-401-605. Επαναλαμβάνω, 6977-401-605. Σε περίπτωση που υπάρχουν ζητήματα. Ο Δήμος φυσικά είναι σε επιφυλακή, όπως πάντα, σας το είπα και πριν, η Περιφέρεια, αλλά και ο Δήμος, και για τις δημοτικές κοινότητες που εντάσσονται στο Δήμο, σχολεία μόνο Δήμος Λίμνης Παντουδίου Αγίας Άννας στην ενημέρωση που υπάρχει. Έτσι θα τους καθαρίσουμε. Για τον Παύλο Μελά μας γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης ότι ευτυχώς τα λέτε στο ράδιο Αλιβέρια 1. Αυτό απαντάει και σε ένα μήνυμα προσωπικό μου, λέει ο Λευτέρης, ποιος τα ξέρει, οι ακροατές του ράδιο Αλιβέρια 1.

Για την Κυρφόηλ εδώ, μηνύματα για να μαζέψω λίγο και τα τελευταία. Τα είπαμε και χθες, φίλε Δημοσθένη, για το θέμα της Κυρφόηλ. Εγώ έχω την άποψη ότι η Κυρφόηλ τη δουλειά την έκανε ούτως ή άλλως, ό,τι και αν γίνεται τώρα στο παρασκήνιο, ότι η έρευνα για το άτομό της εξοργίζει την κυβέρνηση και της Αμερικής, εννοείται, και θέλει να την απομακρύνει, γιατί θεωρεί την Ελλάδα πολύ καλό σύμμαχο και δεν θέλει τι να βρίσκονται τέτοιες προσωπικότητες. Δεν το ήξερε ο Τραμπ όταν μας την έστειλε, δεν έκανε πολύ καλό casting. Εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ την αντίδρασή του, δυσαρέσκειά του για το πώς άγεται και φέρεται την κυρία Κυρφόηλ μετά τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες. Νομίζω ότι ο Τραμπ, ό,τι και αν δηλώσει, είναι σαν τον άνεμο. Μπορεί αύριο να μην ισχύει. Οπότε τώρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την Κίμπερλι. Μήπως δεν είμαστε πια ευχαριστημένοι τελείως στη δουλειά σας. Ξαναλέω, σκεφτείτε το λίγο. Δεν προβληματιζόμαστε στο Radio Liberty 1. Δεν πάμε στην περπατημένη. Προβληματιζόμαστε κανονικά. Δεν σταματάμε σε καμία περίπτωση τον προβληματισμό. Αυτό θέλω να ξέρετε. Η Άννα μου κορνάρει σε φαδίεση. Τι σημαίνει αυτό εδώ για μας εδώ? Γιατί περισσότεροι είμαστε και μουσική εδώ μέσα. Πρέπει να πάω στο Facebook στα μηνύματα. Ο Πέτρος μου στέλνει εδώ και διάφορες φωτογραφίες από το παζάρι. Τι θα γίνει, θα σε δούμε στο παζάρι? Γιατί δεν με έχετε δει? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει παρατηρητός. Έχω περάσει κάνα δύο φορές, έχω περάσει κάνα. Σήμερα θα με δείτε. Άντε, άντε, άντε, ρε σακαλάκια. Τι ώρα μου γράφει? Άκου εδώ τώρα. Τι ώρα? Λέω θα με δείτε. Και γράφει άλλο τι ώρα. Τι ώρα θα με δείτε? Θεός πω συγκεκριμένα και σε ποιο πάγκο θα πάμε. Να σου δώσω και λίστα για ψώνια, μου τα μαζέψεις για να μην τρέχω. Καλημέρα στο Γιώργο το Γιάννιο που είναι εδώ στην παρέα μας και αυτός. Να μην ξεχάσω κανένα σήμερα στην παρέα που είναι. Πραγματικά σήμερα είχαμε κόσμο παντού. Live 24 ο Δημοσθένης εδώ, το μήνυμα το προηγούμενο. Μπείτε όλοι σε μία να κάνουμε παρέα. Viber Community χθες μας λέει η Σοφία για το Radio Alivery 1. Ορίστε, τα νέα παιδιά μας μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουμε. Radio Alivery 1 λέει εδώ παιδιά. Viber Community χθες. Έχει δίκιο η Άννα Ευαγγελίου. Έλα λίγο, φέρε λίγο, έλα λίγο από εδώ. Έλα λίγο στο κεντρικό στούντιο, σε παρακαλώ. Η Άννα Ευαγγελίου, η οποία τι μας έχει γράψει εδώ? Μας έχει γράψει εδώ εσωτερικό μήνυμα ότι δεν μπορούμε, και αυτό πηγαίνει στους φίλους που με ψάχνουν, ότι δεν μπορούμε σήμερα να παζαροβρεθούμε, γιατί πριν τις 8 έχουμε πρεμιέρα, παιδιά. Πριν τις 8 να βρεθούμε, γιατί σήμερα έχουμε Δημήτρη Μπαγκαλιάνο και δεν τη χάνουμε την πρεμιέρα, έτσι το καταλαβαίνετε. Εκτός αν θέλετε να το βάλουμε σε κάνα μαγαζί το Δημήτρη να βαράει, να τρώμε εμείς ωραία εδέσματα στα κάρβουνα. Και να είναι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με τη ροκ διάθεση. Μου αρέσει και αυτό. Και κάπως έτσι θα αποχαιρετιστούμε και σήμερα με τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας αγάπη εδώ και την διάδραση σε αυτή την σκοτεινή μέρα σχέση με τις προηγούμενες. Ο ήλιος δεν βγήκε δράμι στο μπαλκόνι μας που τον ζητάμε, αλλά ήταν μια γεμάτη μέρα και θα σας αφήνω έτσι με ωραία διάθεση να συνεχίσετε και να συνεχίσετε να ακούτε Radio Alivery 1 φυσικά στους 102 και 2, στο radioalivery1.gr, σε όλες τις πλατφόρμες. Έρχεται η Άννα Ευαγγελίου για μουσκό ξυπνητήρι. Το έχω πει και το ξαναλέω, σημειώστε το 9 η ώρα. Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα ξαναπούμε αύριο στο επανακούιν, λοιπόν. Σας χαιρετώ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά αγάπες μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Έλατε κι εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας, radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, την κελαριστή που έλεγε και ο Πουλόπουλος στο καφέ της Χαράς, δεν το έλεγε, ο Λευτέρης ο Πουλόπουλος. Όχι μόνο γι' αυτό, για να σας λέω καλημέρα 11 η ώρα το πρωί. Λέμε, αν δεν έχετε ξυπνήσει. Άμα έχετε ξυπνήσει, καλώς. Λοιπόν, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες έχετε χάσει, να ξανακούσετε όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Διότι εμείς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 είμαστε εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά η ενημέρωσή μας είναι full time, παιδιά μου. Έχουμε το Είμαστε στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11. Και φυσικά έχουμε και άλλες ενημερωτικές εκπομπές, όπως οι συμφοιτητές που παίζουν κάθε Πέμπτη στις 9 και φυσικά ο Διεθνής Τύπος κάθε Παρασκευή.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Αλλά βεβαίως, το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ και με υπέροχες μουσικές εκπομπές. Και τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε πρεμιέρα, παιδιά μου, με το Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο στις 9 η ώρα το βράδυ. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Εδώ σας θέλω συντονισμένους!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά! God's

Οπότε, 24-7, 7 μέρες την εβδομάδα, ξέρεις τι να ακούσεις. Ράδιο Λιβέρι 1. Πάμε λοιπόν να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια και μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και μην ξεχνάμε, είναι 3η και 13.

υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, παιδιά, πριν σε γνωρίσω από Σταβέντο και αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού. Δύο αγαπημένα μου τραγούδια, μπορώ να πω.

Τρίτη, σήμερα θέλω να εφοδιαστείτε από τώρα με ομπρέλες, αυτά τα πράγματα που φοράγαμε, πώς λεγόντουσαν, κάσκες ήτανε, που φοράγαμε όταν ήμασταν μικρά και δεν βρεχόμασταν, αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, είχα εγώ στο δημοτικό ένα πολύχρωμο με την γιαγιά μου. Ω, τι θυμήθηκα πάλι. Τα διάβροχα, ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, φοράγαμε αυτά τα διάβροχα που ήταν ολόσωμα και κλείνανε εδώ πέρα εν το μεταξύ στο λαιμό, πνιγόσουνα, αλλά ήταν προτιμότερο από το να βρέχεσαι. Καλημέρα να πω σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Παιδιά μου, μαζευτείτε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Εννοείται περιμένω και τα υπέροχα μηνύματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700. Να πούμε τα νέα μας, να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε τραγουδάκια που θέλετε να ακούσουμε. Και άμα βρείτε για τίποτα αστείο, μου το στέλνετε και το σχολιάζουμε. Όπως και κάθε μέρα άλλωστε.

Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι Τρίτη και εκτός από τη μεγάλη πρεμιέρα το βράδυ με το Velvet Black Box, έχουμε, παιδιά μου, και νέο φίλο στη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας. Οπότε τι θέλω εσείς να κάνετε? Να σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και να τρέξετε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας και να προμηθευτείτε τη ζεύξη. Καλημέρα επίσης να πω και στον Παύλο που μας ακούει δυνατά και θέλει να ακούσει Γιώργο Σαμπάνη. Αχα, άλλαξε τα όλα. Οκ, άλλαξε τα όλα.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Γιώργο Σαμπάνη και σιγά σιγά παιδιά μου. Πάμε να δούμε, διότι πολλοί μου σχολιάζετε σήμερα ότι είναι Τρίτη και 13. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι μέρες στα ημερολόγια μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Σόνι και Ντέγρου Σούζικη. Ξέρετε τι ωραία που ξύπνησα εγώ σήμερα, 6 ώρα το πρωί. Εντάξει, ξυπνάς 6 ώρα το πρωί, βγαίνεις έξω, ξεκινάς τη μέρα σου, γίνεσαι παπί με τόση βροχή μέχρι να πας στα μάξι, διότι την ομπρέλα την είχα ξεχάσει στα μάξι και έγινα λούτσα, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Έχουμε και αυτές τις υπέροχες λεκουβίτες στο δρόμο που πατάνε τα μαξάκια και σε κάνουνε παπί, αλλά κατά τα άλλα, η Τρίτη και 13 δεν είναι γρουσούζικη μέρα. Ποιος τα λέει αυτά, δυσιδαιμονίες είναι, δυσιδαιμονίες, δεν υφίσταται. Και μάλιστα δυσιδαιμονία που απαντάτε στους Έλληνες και στους Ισπανόφωνους λαούς. Αμέ, αμέ, είμαστε και ενημερωμένοι εδώ πέρα. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται λίγο γρουσούζικη ημέρα γενικά και επικίνδυνη για αυτούς τους λαούς. Εμείς Παρασκευή και 13 δεν θεωρούμε γρουσούζικη ημέρα. Έχουμε και το Τρίτη. Οχου. Τέλος πάντων, το ξέρετε ότι στην Ισπανία λένε το συγκεκριμένο. Λέει «En martes nite cases nite embarques». Δηλαδή, σε ελληνική μετάφραση, «Την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι». Την Τρίτη. Εντάξει, οι γάμοι το Σάββατο δεν γίνονται. Και πού να πας ταξίδι, αγάπη μου, είναι καθημερινή η Τρίτη. Μάλλον γι' αυτό θεωρείται γρουσούζικη. Επειδή είναι καθημερινή, ενώ την Παρασκευή και 13 την έχουν αφήσει στην άκρη, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Ακούδε να δεις τι γίνεται. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου το Στέφανο από την Πάτρα, ο οποίος μας ζητάει αφιέρωση. Για να δούμε, για να δούμε. Οκ, Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές.

Όσο ζω, μαζώ. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε εδώ να συνεχίσουμε με το προγραμματάκι μας. Ακούστε εδώ τώρα να δείτε τι γίνεται με τη Τρίτη και 13. Όπως είπαμε, Τρίτη στην Ισπανία δεν παντρεύονται, δεν πάνε ταξίδια, αλλά η μέρα είναι κατάλληλη, λέει, για εκδηλώσεις μαγείας. Χάρι Πότερ και στην Ισπανία. Αναρωτιέμαι γιατί γυρίστηκε στην Αγγλία. Ορίστε, παιδιά μου, στην Ισπανία κάθε Τρίτη εκδηλώσεις μαγείας. Τι διαβάζω, Παναγία μου. Λοιπόν, κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη γενικά στην Ελλάδα θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, Τρίτη 29 Μαΐου. Ναι, αγάπη μου, όχι όμως Τρίτη και 13. Η Τρίτη και 13 πού έφταξε, αναρωτιέμαι. Παιδιά, ξέρετε τι. Ξέρετε τι. Η εξήγηση της δυσιδαιμονίας πρέπει να αναζητηθεί σε αστρολογικές προβλέψεις. Εγώ θα το ψάξω στις 12 η ώρα που λέμε τα ζώδια. Πραγματικά σας το λέω. Διότι σύμφωνα με την Τρίτη, κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης. Ναι. Ενώ σε κάποια ώρα της μέρας, η κακιά ώρα λέγεται έτσι, δεν μας λέει όμως τι ώρα είναι, να μην ξέρουμε ποια είναι η κακιά η ώρα και ποια η καλή. Επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Άκου να δεις τώρα τι κάνουν αυτά τα καλά τα παιδιά. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεν μας λες την ώρα, αγάπη μου. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως γρουσούζικη μέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε. Αυτό δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Μου πήρες μία οποιαδήποτε Τρίτη του μήνα. Ναι, μου πήρες γενικά την Τρίτη. Έτσι, 13 του μήνα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μάλλον από το μόνιμο θρίλερ Παρασκευή και 13 που κυκλοφορεί, το 13ο νούμερο είναι γρουσούζικο, δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Αλλά, γιατί δεν μας λες μία συγκεκριμένη ώρα, αγάπη μου γλυκιά, και μου θεωρείς όλη την Τρίτη γρουσούζικη. Ποια είναι η κακιά η ώρα, υπάρχει καλή ώρα, τι στο καλό είναι η κακιά η ώρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο τραγουδάκι από Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι που θα παίξει για την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα και την αγαπάμε πάρα πολύ.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
8: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα περίπτερα.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Απίθανο τραγούδι ακούσαμε από Blackfield. Okay. Ναι, η προφορά μου σήμερα με σκοτώνει. Λοιπόν, και φυσικά, μιας και πιάσαμε εδώ πέρα έτσι τα πιο ροκ τραγούδια, τι σας έχουμε εμείς, τι σας έχουμε σήμερα το βράδυ στις 9. Εννοείται πρεμιέρα Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο στις 9 η ώρα το βράδυ. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε γιατί όχι Τρίτη και 21, ξέρω εγώ, γιατί Τρίτη και 13. Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. Π.χ. 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές, έτσι, 12 οι μαθητές του Χριστού, 12 οι μάμιδες, δηλαδή εξάπτονται και τα αεροπλάνα που πετάνε από πάνω. Οπότε καταλάβατε γιατί. Γενικά, τα αεροπλάνα δεν είναι πολύ καλά σήμερα. Αλλά εξάπτονται και αυτά, παιδιά μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα. Αλλά παιδιά μου, εδώ να σας πω και το εξής. Από αυτά τα ατυχή γεγονότα έχουν γίνει κάποιες δυσιδαιμονίες, κάποια πραγματάκια τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όχι, πείτε μου, δεν θεωρείτε γρουσούζικες εσείς τις μαύρες γάτες? Τις θεωρείτε? Είναι? Δεν είναι? Γατομαμά σας μιλάει, παιδιά μου, που έχω 2 μαύρες γάτες αυτή τη στιγμή. Έχω 2 έτσι πολύ όμορφα έτσι, μαύρα γατάκια έτσι. Πολύ κουκλάκια είναι. Παιδιά μου, καμία γρουσουζιά. Η μόνη γρουσουζιά είναι ότι ο πάνθυρας μπαίνει μέσα και τρώει όλο το φαγητό του σκύλου. Η μόνη γρουσουζιά. Εμείς πάμε να ακούσουμε 2 υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, επιστρέφουμε!

0: Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, τι άλλο σας έχω εγώ για τη γρουσουζιά, τι άλλο σας έχω εγώ για τη γρουσουζιά. Λατρεμένο θέμα με το Feng Shui, παιδιά μου. Έτσι, Feng Shui, παιδιά. Εντάξει, εγώ το λέω Feng, το Feng Shui. Είμαι από χωριό, παιδιά μου. Είμαστε αυτό που λένε είχες και στο χωριό σου Feng Shui. Αν δε. Το πώς έχει γίνει η γιαγιά μου τόσο φαν του Feng Shui, αυτό εγώ όμως δεν το γνωρίζω να σας το πω. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα πιο γρουσούζικα πράγματα μέσα στο σπίτι. Ναι, ετοιμαστείτε να πετάξετε πράγματα. Πάρτε μία μαύρη σακούλα στο χέρι και κάντε βόλτες γύρω-γύρω στο σπίτι. Κακοτυχία, γρουσουζιά, αρνητική ενέργεια. Το Feng Shui ξεχωρίζει ποια αντικείμενα και ποια πράγματα φέρνουν κακή ενέργεια και εμποδίζουν την καλή να διαπεράσει στο χώρο. Ναι, δεν μας φτάνανε τώρα που λέγανε στο Feng Shui ότι πρέπει να έχουμε στρογγυλό σπίτι και όχι με γωνίες γιατί παγιδεύεται η ενέργεια. Έχουμε και πράγματα που πρέπει να πεταχτούνε. Να δούμε τι μας λέει εδώ πέρα, θα νευριάσω εγώ ή όχι. Ακόμα και αν δεν είσαι πιστή ακόλουθος των όσων πρεσβεύει το Feng Shui, μπορείς να κάνεις κάποιες μικρές ανέξοδες κινήσεις που θα ανανεώσουν το χώρο και μπορεί να φέρουν άλλον αέρα στο σπίτι και τη ζωή σου. Ανοίχτε το air condition ή το παράθυρο για νέο αέρα, μην αρχίσετε και πετάτε πράγματα, σας παρακαλώ πολύ. Λέει εδώ: το Feng Shui δεν θέλει ραγισμένα πιάτα και ποτήρια. Το Feng Shui δεν θέλει να έρθει σπίτι μου, εγώ αυτό ξέρω. Σας παρακαλώ, δηλαδή, έχουμε γάτες στην αυλή. Μπαίνουνε μέσα οι γάτες μερικές φορές, τρυπώνουνε. Το σπίτι μας έχει μόνο ραγισμένα πιάτα και ποτήρια. Εντάξει, όχι μόνο, όσο επί των πλήστων. Επίσης, εγώ έχω τρύπια χέρια μου, πέφτουνε πράγματα. Λογικό είναι να υπάρχουν ραγισμένα πράγματα μες στο σπίτι. Και όχι μόνο πιάτα και ποτήρια. Και βάζα. Και πορτατίφ. Από όλα έχει ο μπαξές, από όλα έχουμε σπάσει. Άλλο ένα γρουσούζικο πράγμα που πρέπει να πάρετε την μαύρη σακούλα μας, λέει εδώ, για να αρχίσετε να πετάτε, είναι τα ξερά φυτά. Αγάπη μου, μην τα πετάξεις. Ποτίσέ τα. Άμα εσύ δηλαδή ξεχνάς να ποτίσεις, τι σου φταίει το φυτάκι να το πετάξεις? Α, δεν μας τα λέει καλά το Feng Shui, δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγουδάκι και επιστρέφω.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Μια φορά και έναν καιρό
12: θα σου πω ένα παραμύθι
6: με την Αναστασία Καραγιάννη.
11: Για είδετε εκεί.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
11: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
14: Ένα.
13: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

αμαρτωλά μάτια μας λέει εδώ πέρα ο Θοδωρής Φέρης. Και παιδιά μου, πάμε εδώ να δούμε και τα υπόλοιπα γρουσούζικα πραγματάκια που μας λέει το Feng Shui πριν περάσουμε και στα ζωδιάκια φυσικά. Γιατί μου φωνάζει το control να μπω στα ζώδια. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι δεν φαντάζομαι εγώ τώρα να έχετε μαύρες πόρτες. Ναι, διότι, okay, από τη μία μπορώ να το καταλάβω, από την άλλη δεν βγάζει και πολύ νόημα, διότι, εντάξει, και το μαύρο είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα τελευταία και πόσο μάλλον στα έπιπλα. Βέβαια τώρα αν σηκωθείς το βράδυ, κατέβεις κάτω στη κουζίνα για ένα ποτηράκι νερό και κουτουλήσεις πάνω στην πόρτα, ναι, okay, μπορώ να καταλάβω γιατί είναι γρουσούζικο. Αλλά εδώ δεν θεωρείται γρουσούζικο επειδή θα πέσεις πάνω στη μαύρη πόρτα. Όχι, το βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι ο προσανατολισμός. Θα χάσεις το δρόμο σου αν έχεις μαύρη πόρτα στο σπίτι, μάλλον. Λέει, αν η πόρτα είναι μαύρη αλλά κοιτάει το βορρά, τότε όλα είναι υπό έλεγχο. Αν η πηξίδα δείχνει κάτι διαφορετικό, τότε θα πρέπει να κάνεις μία αλλαγή. Πώς θα σου φαινότανε το ροζ? Ναι, εγώ τώρα θέλετε να το σχολιάσω αυτό το πράγμα, έτσι? Θέλετε όντως να το σχολιάσω, δηλαδή συγγνώμη. Πρέπει εγώ να κοιτάω, άμα έχω μαύρη πόρτα στο σπίτι, να πάρω μια πηξίδα και να κάτσω μπροστά από την πόρτα για να δω που δείχνει? Τι ακούω, Παναγιά μου, τι ακούω, τι ακούω? Επίσης παλιά ημερολόγια, παιδιά. Παλιά ημερολόγια. Δεν πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι. Πρώτα απ' όλα μπερδεύεσαι. Δεύτερον, πολύ κακό για τη μνήμη. Και τρίτον, αφού είναι παλιό, γιατί το κρατάτε? Εδώ συμφωνώ με το Feng Shui.

Στις αγάπες μου, θα ξεφύγουμε λίγο από το Feng Shui εδώ πέρα, διότι μας έχει έρθει μία ενημέρωση ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις ισχυρές καταιγίδες, τους δυνατούς ανέμους, πρέπει να προσέχετε που αναμένονται στην περιοχή του Δήμου μας τις επόμενες ώρες. Η Επιτροπή του Παζαριού αποφάσισε για λόγους ασφαλείας την πρόωρη ολοκλήρωση της λειτουργίας του από το απόγευμα της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, μία ημέρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Η κακοκαιρία αναμένεται να είναι πιο έντονη στο Δήμο μας, ιδιαίτερα από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και τις πρώτες απογευματινές ώρες της Τετάρτης. Οπότε οι έμποροι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ασφαλή αποχώρησή τους από το χώρο του παζαριού έως το απόγευμα της Τρίτης και οι επισκέπτες παρακαλούνται να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς το χώρο του παζαριού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η ασφάλεια όλων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Οπότε παιδιά μου, έχετε σας παρακαλώ πολύ το νου σας, διότι δεν πρέπει να παίζουμε με την ασφάλειά μας. Εμείς θα περάσουμε τώρα. Πού να περάσουμε. Αχα. Θα περάσουμε σε δύο υπέροχα τραγουδάκια και θα περάσουμε στα ζωδιάκια της ημέρας.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, Sorry από Ελικοκίνου και το Κάτι από την υπέροχη Κετούλα Γαρμπή. Και ενώ εμείς εδώ πέρα πάμε για το δεύτερό μας καφεδάκι σιγά σιγά, θα ξαναπώ επίσης να είστε ασφαλείς διότι έρχεται κακοκαιρία. Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι, εμείς σε τι mood όμως πρέπει να μπούμε? Θα καταλάβετε τι εννοώ. Ας πούμε, το πρωί έχουμε φθινόπωρο. Το μεσημέρι είναι άνοιξη. Στα Lidl έχουν Halloween. Στα Jumbo έχουν Χριστούγεννα. Στα Zara έχουν καταχύμωνο. Μπορεί κάποιος, σας παρακαλώ πολύ, να βγει υπεύθυνα και να μας πει σε ποια εποχή βρισκόμαστε και σε τι mood να μπούμε? Διότι έχουμε μπερδευτεί τελείως. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάω να αγοράσω κολοκύθα, χριστουγεννιάτικο δέντρο ή αυτά τα πέδιλα για το χιόνι. Σοβαρά σας μιλάω. Και επειδή το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, πάμε και στα ζώδια της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα λέω να κάνω μία μικρή έτσι αλλαγούλα. Δεν θα είναι ακριβώς τουρλού, αλλά θα είναι τουρλού. Θα καταλάβετε. Πάμε να ξεκινήσω με τους Σταύρους, όχι τους Κρυούς. Τους Σταύρους, είπαμε εδώ πέρα, είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα του Ράδιο Λιβεριένα. Δεν πάμε από την πεπατημένη. Τα ζώδια είναι τουρλού με μας. Τελείως τρελά τα πράγματα. Αγαπητέ μου Ταύρε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου χρειάζονται μέτρο σήμερα. Τέλεια. Η Σελήνη απέναντί σου στο Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με το Δία και μπορεί να μεγενθύνει μία διαφωνία, ναι, ανάμεσα σε σύντροφο, συνεργάτη και οικογενειακό περιβάλλον. Φανταστικά θα πάει αυτό. Στη συνέχεια επίσης η Σελήνη βγαίνει και νησπορίας. Χάνει το δρόμο της πάλι. Αυτή η Σελήνη άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει. Μία χάνεται. Μία είναι καινής πορείας, μένει μετέωρη στο διάστημα. Μία έχει μπιφ με τον Άρη. Δηλαδή, συγγνώμη, η Σελήνη στα αυγά της δεν έχει κάτι καθόλου. Ω, περίεργα πράγματα. Στα αισθηματικά, σήμερα μπορεί να περιμένετε περισσότερα από τον σύντροφό σας ή να αισθανθείτε ότι εκείνος ζητά περισσότερα από εσάς. Τουρλού κι εσείς. Λοιπόν, άμα θέλετε τη γνώμη μου, θέλω να εφοδιαστείτε από τώρα με μία πορτοκαλόπιτα στο σπίτι, με μία καριδόπιτα, μία μιλόπιτα, μία σοκολατόπιτα, κάτι γλυκό που να είναι σε ταψί, διότι θα το χρειαστείτε. Και όσο για τους αδέσμευτους της μέρας, σήμερα θα βγείτε, θα διασκεδάσετε, okay, απλά μπορεί να μην συναντήσετε σήμερα το άλλο σας μισό, μπορεί να το βρείτε αύριο. Τα αισθηματικούλια. Αυτά ήτανε. Παιδιά μου, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν χρειάζεται να απελπίζεστε. Διότι έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη για τα χαρακτηριστικά του ζωδίου μας. Επαγγελματικά και οικονομικά τώρα, διότι αυτό είναι που μας καίει. Μία συνεργασία μπορεί να συνοδεύεται από μεγάλες υποσχέσεις ή απαιτήσεις. Μην θεωρήσετε τίποτα δεδομένο πριν εξετάσετε τους πραγματικούς όρους. Αυτό όμως είναι για συνέχεια, παιδιά μου, όχι μόνο σήμερα που η Σελήνη είναι χαμένη στο διάστημα. Λοιπόν, και η καινή πορεία της Σελήνης είναι καλύτερη για εκκρεμότητες παρά για να προβείτε σε αγορές. Οπότε έρευνα αγορά σήμερα, όχι ψώνια. Κρυουλιδές μου, γλυκούτσικά μου, κρυουλινάκια που λέω εγώ. Η Σελήνη στο Σκορπιό στρέφει την προσοχή σας σε οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά χρήματα, αλλά και σε συναισθηματικές απαιτήσεις. Τέλεια, καλά θα πέφτω.
Το τετράγωνο τώρα με το Δία, στον Λέοντα, μπορεί να σας παρασύρει σε υπερβολικά έξοδα για διασκέδαση. Οπότε και ο κρύος έρευνα αγοράς, σας το λέω από τώρα, να το έχετε στο μυαλό σας. Σήμερα ο κρύος έρευνα αγοράς, όχι ψώνια, σας περικελώ πολύ. Προσέξτε τα εξοδάκια σας, τώρα βέβαια. Εντάξει, άμα θέλετε να πάρετε ένα φουτεράκι, ένα παντελονάκι, δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικά έξοδα. Άμα θέλετε όμως να πάρετε ψυγείο, μην το πάρετε σήμερα. Αμάν και εσείς σήμερα βρήκατε να πάρετε ψυγείο, έχει κρύο από μόνο το έξω. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ιγκλού σε λίγο. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για έντονα συναισθήματα μπορεί να σας κάνει περισσότερο απαιτητικούλη. Αποφύγετε τις υπερβολές και εφοδιαστείτε με γλυκάκια στο σπίτι για να χαλαρώσετε. Πάρτε μία ανάσα βαθιά, πάρτε δύο ανάσες, τρεις ανάσες. Κάντε λίγο γιόγκα, βοηθάει γιόγκα. Λοιπόν, και όλα καλά. Τώρα για τους αδέσμευτους, έρχεται ένα άτομο από το παρελθόν που σας χτυπάει την πορτούλα. Ναι, σας χτυπάει την πορτούλα και σας λέει τζα. Με ξεχάσατε, εδώ είμαι πάλι. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, προσέξτε έξοδα, πιστωτικές υποχρεώσεις, δάνεια και χρήματα που μοιράζεστε. Μία οικονομική επιλογή μπορεί να φαίνεται πιο εύκολη από ό,τι πραγματικά είναι και με την καινή πορεία της Σελήνης. Αφήστε λίγο τις συμφωνίες, τις σημαντικές, για αύριο. Βρε τη σελήνη που βρήκε να χάθει σήμερα, Τρίτη και 13, φανταστικά θα πάει αυτό. Πάμε να ακούσουμε Πάνω Κι Άμμο, Τρελοκομείο, να το αφιερώσουμε κι εμείς τη σελήνη.

0: Ράδιο Ολιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
14: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.
15: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε Αμανέ από Βανδύ και Μαζονάκη και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε που λέει και ο Τσαλίκης, σε καρκινάκια. Θα τα πάω λίγο αντίστροφα σήμερα. Καρκίνε μου γλυκέ και αγαπημένε, πολλά φιλάκια να στείλω στην τσέπη που μας ακούει από Λευκάδα το καρκινάκι της καρδιάς μου. Η Σελήνη, ο Σκορπιός, σε κάνει περισσότερο εξωστρεφή και σε στρέφει σε έρωτα, διασκέδαση, δημιουργικές δραστηριότητες, τέτοια πραγματάκια. Αλλά το τετράγωνο τώρα εδώ πέρα μπορεί να σε κάνει και λίγο πιο γενναιόδωρο από όσο αντέχει το πορτοφόλι σου. Τι θέλω από σας? Έρευνα αγοράς, οπότε ξέρετε ήδη πώς θα πάνε τα οικονομικά σας, εντάξει. Τώρα στη συνέχεια, η κενή πορεία της Σελήνης δείχνει ότι μία δημιουργική υπόθεση μπορεί να μην εξελιχθεί ακριβώς όπως την είχατε σχεδιάσει, γι' αυτό αφήστε περιθώριο για αλλαγές. Οι καρκίνοι είναι οι μόνοι που θα το περάσουν ήρεμα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Τώρα στα αισθηματικά, η διάθεση για φλερτ και διασκέδαση είναι έντονη. Αλλά μην βιαστείτε να δώσετε μεγαλύτερη σημασία σε μια γνωριμία από αυτή που έχει προς το παρόν. Οι δεσμευμένοι απολαύστε όμορφες στιγμές, χωρίς να δημιουργείτε υπερβολικές απαιτήσεις. Χαλαρώστε σήμερα, καθίστε στο σαλονάκι σας, δείτε λίγο Netflix, φάτε και κάνα πατατάκι εκεί πέρα, καμία κρεπούλα, παραγγείλτε τίποτα έτσι καλό και όλα καλά. Επαγγελματικά και οικονομικά εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να ξοδέψετε περισσότερα από όσα μπορείτε, όπως είπαμε και πριν. Επίσης αποφύγετε και κάποια οικονομικά ρίσκα που βασίζονται περισσότερο σε ενθουσιασμούς. Οπότε καταλάβατε, έρευνα αγοράς αγάπες μου, έρευνα αγοράς. Εμείς τώρα να δούμε και τους διδύμους μας. Σήμερα η Σελήνη στο Σκορπιό φέρνει αρκετές υποχρεώσεις σε καθημερινότητα, ενώ το τετράγωνο μπορεί να σας κάνει να υπολογίσετε λίγο λάθος το χρόνο, τις αντοχές σας. Πολλά τηλεφωνήματα βλέπω εδώ στην κρυστάλλινη μου οθόνη. Μετακινήσεις, δουλειές και συζητήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα πιο φορτωμένο. Οπότε τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι λίγο θα μου πιεστείτε σήμερα. Τώρα με τη Σελήνη χαμένη στο διάστημα μπορεί να προκύψουν και κάποιες μικρές καθυστερησούλες, οπότε έχετε το λίγο στο νου σας και προμηθευτείτε με μια σοκολατόπιτα στο σπίτι. Στα αισθηματικά, η πολύ άσχολη μέρα μπορεί να αφήσει λιγότερο χρόνο για την προσωπική σας τη ζωούλα. Μη δημιουργήσετε τώρα παρεξηγήσεις από το πουθενά, σας παρακαλώ πολύ. Φάτε τη σοκολατόπιτα και ηρεμήστε λίγο, διδυμάκια μου, ναι. Και όσο εδώ πέρα για τους αδέσμευτούς, το παρελθόν χτυπάει και σε εσάς την πόρτα. Να το, ήρθε. Επαγγελματικά και οικονομικά, υπάρχει κίνδυνος να αναλάβετε περισσότερη δουλειά από όσοι μπορείτε να ολοκληρώσετε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν χρειάζεται να πνιγείτε σε μία κουταλιά νερό. Καθίστε λίγο, χαλαρώστε, πάρτε μία ανάσα στη δουλειά. Φάτε ένα μπισκοτάκι που έχω πάρει κι εγώ έτσι, υπέροχα μπισκοτάκια τώρα έτσι εδώ στο γραφείο και μας σαμπουκώνω όλη μέρα. Λοιπόν, ναι εντάξει, εγώ με το φαγητό έχω λατρεία. Οπότε λίγο χαλαρώστε. Και στα οικονομικά σας, έρευνα αγοράς αγάπες μου. Βάζουμε σήμερα στόχο την έρευνα αγοράς. Στόχο πάμε να ακούσουμε τώρα αμέσως και από την Καλομήρα.

έβαλε σκοπό, στόχο η Καλομήρα και εμείς περνάμε στα επόμενά μας ζωδιάκια εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε τώρα να πω το ζωδιάκι το δικό μου, μετά θα πω και τον οροσκόπο, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, παρθενάκια μου γλυκά και αγαπημένα. Καλά ξεκινάει. Η σελήνη στο Σκορπιό κάνει την ημέρα αρκετά κινητική, όμως το τετράγωνο μπορεί να φέρει υπερβολή σε λόγια, πληροφορίες και υποσχέσεις. Όταν λέει πληροφορίες, εδώ θέλω λίγο να εμβαθύνετε, σας παρακαλώ πολύ. Τι πληροφορίες εννοείτε? Μία είδηση μπορεί αρχικά να σας παρουσιαστεί μεγαλύτερη ή σημαντικότερη από όσο τελικά αποδειχθεί. Ναι. Ενώ μία μετακίνηση ή συνάντηση μπορεί να αλλάξει πρόγραμμα. Καλέ, τώρα δεν είπαμε να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις? Να το, άλλαξε το πρόγραμμα. Έπεσε μέσα το ζώδιο. Τέλος. Λοιπόν, μην πιστεύετε λοιπόν όλα όσα ακούτε χωρίς επιβεβαίωση. Ναι. Στη συνέχεια η σελήνη που έχει βγει από το δρόμο της, είναι μόνη χαμένη στο διάστημα μετέωρη, στέκεται εκεί πέρα, είναι προτιμότερο να ολοκληρώσετε συζητήσεις και πρακτικές εκκρεμότητες. Μας φώτισε το ζώδιο. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέξε μου να περπατώ είναι η όλη φάση, που η σελήνη, εντάξει, λίγο μας τεχαλάει, δεν πειράζει.

λεπτομέρειες πριν κινηθείτε. Ναι, κάποιος μπορεί να υποσχεθεί περισσότερα από όσα τελικά μπορεί να προσφέρει και με τη σελήνη καινής πορείας καλύτερα να διορθώσετε, να κάνετε τα τηλεφωνήματά σας και να οργανωθείτε λίγο καλύτερα και να μου κάνετε έρευνα αγοράς. Εγώ πάντως τη σοκολατόπιτα για το σπίτι την έχω ήδη πάρει. Άιντε να δούμε τι θα δούμε και με τον οροσκόπο μου. Περνάω στα λιονταράκια μου. Για πάμε. Λιοντάρι μου, καλά ξεκινάς. Η σελήνη στο Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με το Δία στο ζώδιό σου. Όι με, και το πρωινό χρειάζεται μέτρο στις αντιδράσεις σου. Τα νεύρα σας έχετε σήμερα. Οικογενειακές απαιτήσεις, θέματα σπιτιού, συμπεριφορές δικού σας ανθρώπου μπορούν να σε κάνουν να αντιδράσεις πιο έντονα από όσο χρειάζεται. Να. Αν έχετε γεννηθεί 12-17 Αυγούστου, είστε από αυτούς που αισθάνονται περισσότερο την τάση της μέρας για υπερβολές. Δεν είναι τέλεια τα νέα στα ζώδια σήμερα. Έχω πεθάνει. Τέλος πάντων, η σελήνη που είναι στην καινή της πορεία δείχνει ότι αρκετά ζητήματα μπορούν να περιμένουν μέχρι να υπάρξουν πιο ξεκάθαρες συνθήκες. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Χαλαρώστε, πάρτε μια βαθιά ανασούλα και ηρεμήστε σήμερα. Φάτε ένα γλυκάκι. Φάτε ένα γλυκάκι. Σήμερα θα πάτε σε κάποια γιορτή, δεν θα πάτε. Γιορτάζουμε εδώ πέρα. Γιορτάζουν οι Χρυσές, οι Χρυσαυγοί γιορτάζει, γιορτάζουν ένα σωρό άτομα. Γλυκάκι θα φάτε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουνε. Στα αισθηματικά, μην αφήσετε εγωισμούς ή οικογενειακές καταστάσεις να επηρεάσουν τις σχέσεις σας. Τέλεια, φάτε γλυκάκι. Τώρα για τους αδέσμευτους, τι βλέπω εδώ, τι βλέπω. Επιστροφή από το παρελθόν βλέπω. Θα σας χτυπήσει την πόρτα το παρελθόν, συγχύζομαι με αυτά που βλέπω. Θα σας χτυπήσει την πόρτα το παρελθόν και θα σας πει τζα, σας έλειψα, ξανάρθα. Και εμείς θα είμαστε σε μια κατάσταση να τραγουδάμε «Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις». Ναι. Εμείς θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να σε οδηγήσει να υποσχεθείς περισσότερα από όσα είναι ρεαλιστικό να παραδώσεις. Βρε παιδιά, δεν σας έχω πει εγώ να μην υπερβάλλετε. Ένα-ένα τα πραγματάκια. Τώρα στα οικονομικά, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις και μην προβείτε σε αγορές τις οποίες δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Έρευνα αγοράς και ο Λέοντας για ψώνια δεν θα πάμε σήμερα. Διότι η σελήνη έχει μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα και έρχεται για μας. Όπως θα μας τραγουδήσουν τώρα χειροβομβίδα, Σταβέντο και Λίλα.

δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα. Δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι από Σταβέντο και Λίλα, εμείς πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα μας ζωδιάκια. Για να δούμε τι θα δούμε. Περνάμε στους Σκορπιούς, εν τω μεταξύ καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Μαρία, που γυρίζει μου λέει, είναι Τρίτη και 13 μου λέει, γι' αυτό τα ζώδια είναι έτσι. Ναι αγάπη μου, Τρίτη και 13, γρουσούζικη ημέρα. Αλλά είναι λες και μου λες τώρα ότι τις υπόλοιπες ζούμε και το όνειρο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στους Σκορπιούς. Πολλά φιλάκια να στείλω στην Σκορπίνα της καρδιάς μας, την Παρασκευή Ρούσου, η οποία μας ακούει. Για εσένα Σκορπιέ μου, η σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και το τετράγωνο μπορεί να κάνει πιο απόλυτο ή απαιτητικό ή υπερβολικά αισιόδοξο τη μέρα σου γενικά. Ναι, okay, το ακούω αυτό. Μπράβο σου Σκορπιό. Τώρα προσέξτε λίγο ιδιαίτερα τις αντιδράσεις απέναντι σε ανθρώπους που έχουν λόγο στην πορεία σου. Αχ, αγάπη μου, όχι, δεν τα θέλω αυτά. Εσύ δεν θα ακούς κανέναν. Θα κάνεις το κουμάντο σου. Πάμε εδώ πέρα να δούμε τώρα τι γίνεται με την καινή πορεία στο ζώδιό σου. Μην πιέσεις προσωπικές και επαγγελματικές εξελίξεις. Άσε τη μέρα να κυλήσει χωρίς να απαιτείς έτσι άμεσα αποτελέσματα και εσύ χαλαρά θα το πας από τους καρκίνους. Στα αισθηματικά είναι λίγο πιο έντονα τα συναισθήματα και μπορεί να περιμένετε από τον άλλον ή δεσμευμένη να ανταποκριθεί ακριβώς όπως θέλετε εσείς. Ναι, αγάπες μου, αγαπούλες μου, άμα δεν πείτε εσείς το τι θέλετε, δεν μπορεί ο άλλος να μυρίσει τα νύχια του. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ πέρα για τους αδέσμευτους τι βλέπω. Βλέπω και σε εσάς ένα παρελθόν να έρχεται, ήρθε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας. Προσέξτε την υπερβολική αυτοπεποίθηση σε επαγγελματικές συζητήσεις, μία υπόσχεση, στόχος ή πρόταση μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο και μην αναλάβετε νέες δεσμεύσεις χωρίς να έχετε εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα όσο για τα οικονομικά σας, άμα δεν θέλετε να πάρετε κανένα καναπέ, κανένα ψυγείο, κανένα στεγνοτήριο, λέω εγώ τώρα μήπως, για ένα παντελονάκι, ένα πουλοβεράκι, μπορείτε να πάτε. Πάμε στους ζυγούς μου για να δούμε εδώ πέρα τι μας λέει. Η σελήνη στο Σκορπιό στρέφει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά. Φανταστικά θα πάει αυτό. Όμως το πρωινό τετράγωνο με το Δία μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα. Εύχομαι, επειδή είναι μεσημέρι, θεωρείται, 12 και 56, θεωρείται μεσημέρι, εύχομαι να μην χαλάσετε όλο το μισθό σας στα ψώνια. Λοιπόν, προσέξτε μεγάλες οικονομικές προσδοκίες, η σελήνη καινής πορείας αποφύγεται λέει σημαντικές αγορές, νέες οικονομικές συμφωνίες, είναι η μέρα των οικονομικών σαν σήμερα, η οποία μέρα σας στρέφει περισσότερο στην έρευνα αγοράς. Τέλεια, φανταστικά θα πάει αυτό. Στα αισθηματικά, μπορεί να παρασυρθείτε σε υπερβολές για να ευχαριστήσετε ή να εντυπωσιάσετε το πρόσωπο που σας διαβαίνει. Okay. Απολαύστε την ημέρα χωρίς να μετράτε την αξία μιας σχέσης μέσα από τα χρήματα ή εντυπωσιακές κινήσεις. Βρε παιδιά μου, δεν έχει σημασία το χρήμα όταν υπάρχει αγαπουλίτσα. Δεν το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Το χρήμα δεν το λογαριάζω, τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Όχι από το πορτοφόλι, να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, οπότε εφοδιαστείτε με μία σοκολατόπιτα στο σπίτι. Τέλεια. Και θα έρθω να φάω κι εγώ, μην ανησυχείτε. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, προσέξτε τα έξοδά σας, για ψώνια δεν θα πάτε. Αλλά εδώ βλέπω ότι πρέπει να κρατήσετε και ένα μικρό καλαθάκι σε κάποιες επαγγελματικές ιδέες που έρχονται στη δουλειά σας. Οπότε ερευνήστε καλύτερα τις λεπτομέρειες.
εμείς να κάνουμε ένα μικρό έτσι μικρούλικο ταξιδάκι μαζί με τους Other Views στον γύρο του κόσμου. Σύντομο διαφημιστικούλι, άλλο ένα τραγουδάκι και επιστρέφω με τα τελευταία μου ζωδιάκια.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Είμαστε στον αέρα
11: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
10: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
11: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Τα καλύτερα μου ακούσαμε από Σάκη Ρουβά και φυσικά εμείς εδώ στο Ράδιο Αλιβεριένα είμαστε εννοείται στα καλύτερά μας. Μπορεί να είναι Τρίτη και 13, αλλά αγάπες μου εμείς πετάμε. Και γιατί πετάμε? Φυσικά γιατί απόψε στις 9 το βράδυ έχουμε πρεμιέρα, αγάπες μου. Έχουμε πρεμιέρα, έρχεται το Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπαγκαλιάνο στις 9 η ώρα το βράδυ. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά μου.

Οπότε και τα βράδια της Τρίτης ξέρεις τι να ακούσεις. Ράδιο Ελιβέρι 1. Όπως επίσης κάθε Τρίτη τι κάνουμε? Σηκωνόμαστε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και τρέχουμε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης για να προμηθευτούμε τι, να σας ακούσω, τη ζεύξη μας. And without further ado, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα ζωδιάκια. Πεθαίνω με την προφορά μου, εντάξει. Λοιπόν, ποιο δεν έχω πει τον εγώ καιρό. Εγώ καιρέ μου, φίλοι μου, αγαπημένα μου παιδάκια, συνεργάτες και μελλοντικά σχέδια σήμερα μπορούν να γεμίσουν το πρόγραμμά σας, αλλά το τετραγωνάκι χρειάζεται μέτρο. Μπορεί να υπερεκτιμήσετε τη βοήθεια που μπορεί να σας προσφέρει κάποιος ή να παρασυρθείτε οικονομικά για να υποστηρίξετε ένα συλλογικό σχεδιάκι. Στη συνέχεια η σελήνη κοινής πορείας που είναι χαμένη στο διάστημα η κοπέλα. Μην περιμένετε άμεση πρόοδο από μια ομάδα ή συνεργασία. Παιδάκια μου, σήμερα εφοδιαστείτε με μια σοκολατόπιτα στο σπίτι. Στα αισθηματικά για τους αδέσμευτους, μια φιλική γνωριμία μπορεί να σας κινήσει το ενδιαφέρον και οι δεσμευμένοι, προσέξτε οικονομικές διαφωνίες. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς γι' αυτό? Να μην συζητήσετε για τα οικονομικά σας σήμερα, πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, εφοδιαστείτε με μια πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, κάτι σε ταψάκι στο σπίτι, να έχετε να ηρεμήσει το μέσα σας.

Πριν περάσω στα υπόλοιπα, για να δούμε. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μην επενδύσετε χρήματα σε ένα σχέδιο μόνο επειδή κάποιος σας παρουσιάζει πολύ αισιόδοξες προοπτικές. Προσέξτε επίσης κοινές οικονομικές υποχρεώσεις, οπότε για ψώνια ούτε εσείς θα πάτε.

Για να δούμε, πάμε και στους τοξότες να δούμε τι θα γίνει τώρα με τους τοξότες. Η σελήνη στο σκορπιό σας καλεί να κινηθείτε πιο διακριτικά και να μην εξαντλήσετε την ενέργειά σας προσπαθώντας να προλάβετε τα πάντα. Τι σας έχω πει εγώ καλέ, τι σας έχω πει. Μη μου πνίγεστε σε μία κουταλιά νερό, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, μη μου αγχώνεστε. Το τετραγωνάκι μπορεί να δημιουργήσει τώρα μία υπεραισιοδοξία γύρω από ένα ταξίδι ή σπουδές ή σχέδια που αφορούν το εξωτερικό. Αλλά εσείς μη θεωρήσετε μία πληροφορία δεδομένη, διότι έχουμε τη σελήνη σε κενή πορεία. Οπότε ηρεμήστε. Τώρα στα αισθηματικά. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν έρχεται, εννοείται, ξέρουμε ότι σήμερα είναι η μέρα του παρελθόντος. Γλυκούλα. Λοιπόν, για τους δεσμευμένους βέβαια, μπορείτε να κάτσετε, να ράξετε στο σπίτι σας, να δείτε μια ταινία, να ανάψετε τη σόμπα, το τζάκι. Σήμερα θα έχει λίγο κρυουλάκι. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, αποφύγετε να βασιστείτε σε πληροφορίες που αφορούν ταξίδια, εξωτερικό, σπουδές και όλα αυτά, διότι η καινή πορεία της σελήνης ευνοεί περισσότερο την προετοιμασία και την έρευνα, παρά τα οικονομικά σας και όλα τα υπόλοιπα. Θα έχετε λίγο πίεση σήμερα, να ξέρετε, και κάντε μου μια έρευνα αγοράς και εσείς σας παρακαλώ. Πάμε να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι. Θέλω να σε ξαναδώ, μας λέει εδώ ο Πάνος Κιάμος, μαζί με τον Μπο, και φυσικά επιστρέφω.

Πάμε και σε μία ενημέρωση που μόλις μάθαμε. Το πρωί στο Είμαστε στον Αέρα ενημερωθήκαμε πως θα κλείσουν αύριο τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και μόλις ενημερωθήκαμε ότι αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα είναι κλειστά και τα σχολεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο μας. Η απόφαση αφορά επίσης και τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οπότε μείνετε σπίτι και σας παρακαλώ πολύ, μείνετε ασφαλείς. Και φυσικά δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις.

Συνεχίζουμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα ζωδιά και να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα και με τα καιρικά φαινόμενα. Θα περάσουμε στους τοξότες, όπου η Σελήνη στο Σκορπιό σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο διακριτικά σήμερα και να μην εξαντλήσετε τώρα την ενέργειά σας. Εντάξει, λίγο χαλαρά θέλω να μου πάτε. Τώρα, τι να σας πω, έχετε και εσείς επιστροφή από το παρελθόν, στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι είπαμε να χαλαρώσετε λίγο, να ηρεμήσετε. Και στα επαγγελματικά, ηρεμήστε λίγο με αποφάσεις που αφορούν ταξίδια εξωτερικό, σπουδές και αυτά, διότι η Σελήνη καινής πορείας δεν είναι και στα καλύτερά της. Υπενθυμίζω για τους τοξότες. Και θα πάω στα δύο τελευταία μου ζωδιάκια. Πάμε να δούμε τους ιχθύς. Πρώτα ιχθύς, μετά υδροχόη. Η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει να θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να στραφείς σε ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες, σχέδια για το μέλλον, αλλά το τετραγωνάκι σε κάνει λίγο να πιέζεσαι παραπάνω. Οπότε τι θέλω από σένα? Θέλω σήμερα να χαλαρώσεις, να πάρεις μία βαθιά ανάσα, άντε και μία δεύτερη, κάντε λίγο γιόγκα, έτσι, χαλαρώστε. Και όλα θα πάνε καλά. Τώρα με τη Σελήνη καινής πορείας που είναι χαμένη στο διάστημα, κάποια θεματάκια ταξιδιωτικά, εκπαιδευτικά, νομικά μπορεί να παρουσιάσουν καθυστέρηση. Οπότε ηρεμήστε, εφοδιαστείτε και με ένα γλυκάκι. Άλλωστε σήμερα το ζητά η μέρα. Η μέρα σήμερα θέλει ηρεμία, χαλάρωση, να μείνετε σπίτι, να κοιτάξετε την ασφάλειά σας. Στα αισθηματικά, η διάθεση για κάτι διαφορετικό ανανεώνει την προσωπική σας ζωή. Μπορεί να σχεδιάσετε μία απόδραση με το σύντροφό σας ή άμα είστε αδέσμευτοι, έρχεται εδώ πέρα μία επικοινωνία μέσω διαδικτύου που θα κάνει την καρδιά σας να σκυρτήσει. Επαγγελματικά και οικονομικά, μη μου αναλάβετε τώρα περισσότερα από όσα μπορείτε να φέρετε εις πέρας. Δεν θέλω να μου πιέζεστε, θέλω να μου είστε χαλαρά. Τώρα στα οικονομικά, ναι, μην προχωρήσετε σε κάποια αγορά η οποία δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουμε τη Σελήνη καινής πορείας εδώ πέρα. Οπότε θέλω σήμερα να μου κάνετε έρευνα αγοράς, ούτως ώστε αύριο που τα ζωδιάκια θα είναι καλύτερα, θα μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας ελεύθερα. Άλλωστε ξέρετε γιατί μας βοηθάει η έρευνα αγοράς. Διότι μετά πας στοχευμένα, ξέρεις τι θέλεις να αγοράσεις, έχεις δοκιμάσει τα συνολάκια που θες να πάρεις, οπότε πας, ξέρεις τι θες, τελειώνεις και γρήγορα, δεν περιμένεις και στην ουρά, στο ταμείο. Τώρα πάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, υδροχόη μου. Η Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας και το τετράγωνο εδώ πέρα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες υπερβολικές απαιτήσεις. Δεν είναι τέλειο? Είναι φανταστικό. Τώρα η Σελήνη καινής πορείας εδώ πέρα λέει να μην πιέσετε μια σημαντική επαγγελματική απόφαση για να ολοκληρωθεί σήμερα. Οπότε σήμερα το πρόγραμμα της ημέρας σας να έχει λίγο μία χαλάρωση. Μη μου πιεστείτε, μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Τώρα στα αισθηματικά, μία σχέση μπορεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλες προσδοκίες ή υπερβολικές απαιτήσεις. Καλέ τώρα δεν σας είπα να μη μου πιέζεστε? Φάτε μία σοκολατόπιτα, μία καριδόπιτα, μία πορτοκαλόπιτα, μία μηλόπιτα, κάτι το οτιδήποτε σε ταψάκι είπαμε, να έχετε αρκετή ποσότητα. Τώρα, άμα είστε ελεύθεροι, απολαύστε μία γνωριμία χωρίς να προτρέχετε στην εξέλιξή της. Ζήστε τον έρωτα, ζήστε το συναίσθημα. Επαγγελματικά και οικονομικά.
προσέξτε συνεργασίες, προτάσεις που ακούγονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές και όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε μικρό καλάθι. Αυτό θα σας πω εγώ. Τώρα στα οικονομικά θέλω να μου είστε λίγο συγκρατημένοι. Θέλω να μου είστε συγκρατημένοι και να κάνετε μία έρευνα αγοράς και εσείς. Είπαμε τα ζωδιάκια σήμερα δεν θα έχουν πολλά ψώνια. Άμα θέλετε τώρα να πάρετε ένα φούτερ ή μία φόρμα, εννοείται ότι μπορείτε. Αλλά τώρα μη μου προβείτε σε αγορά καναπέ ή ψυγείο ή στεγνοτήριο ή πλυντήριο. Λίγο πιο χαλαρά.

Αυτά ήταν τα ζωδιάκια για σήμερα. Εντάξει, χαλαρώνουμε, είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Το θέμα ποιο είναι, ότι άμα θέλετε εσείς να μάθετε, άμα το ζωδιάκι σας πέφτει μέσα στα χαρακτηριστικά σας και σε όλα αυτά που μας είπε και η Σελήνη και η Νησπορίας, θέλω να πάτε να μου τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, διότι είμαστε μεγιστάνες, διότι έχουμε 12 σπίτια στον αστρολογικό μας χάρτη. Και επίσης, θέλω να μου τσεκάρετε τον αστρολογικό σας χάρτη για να δούμε τι λένε όλοι οι πλανήτες για τα δικά σας τα χαρακτηριστικά. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
8: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα περίπτερα.

0: Radio FM.
1: Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν βγάζει ποτέ τα γυαλιά της. Είναι η Νανά Μουσχουρή. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1934 σαν σήμερα και μας κάνει περήφανους με τη διεθνή καριέρα της. Περήφανος μας κάνει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Αυτός μας κάνει περήφανους επειδή είναι πολύ καλός ηθοποιός. Περήφανος μας έχει κάνει πολλές φορές και ο Πύρος Δήμας, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Λίγο είναι να έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια για τη χώρα σου. Μετάλλια έχει κερδίσει και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1982 χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Ιαν Θόρπ. Αυτό σίγουρα έχει κάνει περήφανους τους Αυστραλούς.
0: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξεγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box,
5: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
4: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Βασιλίδη ακούσαμε και από την υπέροχη Ζόζεφιν εδώ πέρα και φυσικά αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενό μας θεματάκι, διότι το δαχτυλίδι τι μπορεί να κοσμεί? Ένα πολύ ωραίο χέρι. Το χέρι όμως τι μπορεί να το κοσμεί λίγο περισσότερο? Ένα ωραίο νύχι. Πάμε λίγο σε trend, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Κίνα το συγκεκριμένο trend, λογικό τώρα θα μου πείτε, και έχει κάνει ένα ντόρο στο Instagram και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τόσο πολύ το λόγο, αλλά okay, φαίνεται ωραίο, φαίνεται καλό, αλλά δεν είναι βολικό. Θυμάστε που το μακρινό 2015-16 ήταν πολύ της μόδας να βάζουμε πάνω στα νύχια φιωγκάκια, διάφορα τέτοια. Έχουν βγει μέχρι και νύχια τα οποία έχουν μέσα αυτό το τζέλ που βάζεις και στρασάκια μέσα και πάει πάνω κάτω. Ναι, okay, καλά ως εκεί, οι μόδες βγαίνουνε, καινούργιες έρχονται και ναι, τώρα έχει βγει ένα trend που είναι ουσιαστικά ημιπολίτιμο μανικιούρ με πετράδια και κάνει τα νύχια σας να ξεχωρίζουνε. Σίγουρα από χιλιόμετρα, διότι θα γυαλίζουνε. Βρε παιδιά μου, έχουνε πάει και έχουνε βάλει πάνω στα νύχια ημιπολίτιμους λίθους. Ναι, μία βόλτα στην Αθήνα, λίγο να προσέχετε. Μας λέει εδώ, βάλε στρας, πέρλες και ημιπολίτιμες πέτρες στα νύχια σου και ξέχνα τη μουντάδα του χειμώνα που έρχεται. Οι τάσεις στα νύχια και το μανικιούρ φέρνουν σχεδόν πάντα τα πιο ωραία νέα. Καλά, όχι ότι είναι και κανένα εξαιρετικά καινούριο νέο το μανικιούρ με τα πετράδια, αλλά εντάξει, τι να σας πω, θεωρείται παράτολμο βέβαια και λίγο υπερβολικό. Τώρα να μου κυκλοφορείς με τον αζουρίτη στο νύχι, είναι λίγο περίεργο. Ή τον χαλαζία, να έχεις βάλει δηλαδή μία πέτρα έτσι χαλαζία πάνω στο νύχι. Πρώτον δεν είναι βολικό. Δεύτερον, φοβάσαι να κάνεις δουλειές στο σπίτι. Βρίσκουμε ευκαιρίες τώρα, να μην πλένουμε πιάτα. Λοιπόν, δεν είναι τόσο βολικό, βρε παιδιά μου, να βάζετε πέτρες τώρα πάνω στα νύχια σας. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι. «Μ' αγαπάς η τζάμπα πίνω», μας λέει εδώ πέρα ο Χρήστος, θέλει να τα ακούσει. «Πρώτα απ' όλα, φίλε μου, που πίνεις τζάμπα». Πρώτα απ' όλα, φίλε μου, που πίνεις τζάμπα.

Μ' αγαπάς η τζάμπα πίνω ακούσαμε, αλλά δεν μας είπε πού πίνει τζάμπα το παιδί, να περάσουμε κι εμείς μια βολτούλα βρε αδερφέ. Συνεχίζω εγώ εδώ πέρα με τα νύχια με τις πέτρες, ναι. Λοιπόν, βάσει εμπειρίας, επειδή εντάξει, φτιάχνω και εγώ τα νύχια μου για να μην τα τρώω, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω νυχοφαγία από πολύ μικρή και τώρα έχουν μακρύνει τα νυχάκια μου, έχουν γίνει πάρα πολύ όμορφα τα νυχάκια μου εδώ πέρα και δεν θέλω να τα φάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές αλήθειες για τα νύχια. Αρχικά, αυτό το μανικιούρ με τις πέτρες γίνεται μόνο σε ημιμόνιμο, ώστε να μείνουν καλά κολλημένες οι πέτρες, να μην φεύγουν στο δρόμο. Λογικό αυτό. Έτσι, πολύ λογικό, άκρος φυσιολογικό. Και σε χτιστό νύχι, από εκείνα που βάζουν το αυτοκόλλητο και βάζουν την πάστα πάνω και μετά την ψήνουν την πάστα και γίνεται σκληρό το νύχι, ναι, και εκεί μπορείτε να βάλετε πέτρες. Αλλά όχι οτιδήποτε πέτρες, μην μου πάτε στην παραλία να μου μαζέψετε βότσαλα. Είπαμε, είμαι πολύτιμος λίθους. Αλλά όμως ένα προβληματάκι είναι βρε παιδιά μου. Όταν λούζεστε, τα πετράδια πιάνονται λίγο στα μαλλιά, πάτε να τα τραβήξετε και πονάει να τρεχιάζω. Λοιπόν, επίσης, πάτε να βάλετε γρήγορα τα παπούτσια σας χωρίς το κουτάλι, που μπαίνουν πολύ πιο άνετα, που το έχουν όλοι οι παππούδες στα σπίτια τους. Λοιπόν, τα πετράδια ή θα σας μείνουν στο παπούτσι, ή αν είναι πολύ καλά κολλημένα, θα νιώσετε έναν πόνο σαν να... κάποιος να σας τραβάει τον νύχι. Δεν θα είναι πολύ καλή κατάσταση αυτή, σας παρακαλώ πολύ, μη το κάνετε. Αφήστε δε το άλλο. Θέλετε να φτιάξετε ένα κοκκινιστό, ένα παστίτσιο, ένα κάτι. Δεν είναι πολύ βολικό με τα πετράδια στα νύχια να ανακατεύετε, να φτιάχνετε έτσι φαγητά, να κόβετε το κρεμμυδάκι, διότι μέσα στον κυμαδάκο μπορεί να βρεθεί και καμιά πέτρα. Και όχι τίποτα άλλο. Μετά θα χαλάσετε όλα σας τα λεφτά στους οδοντίατρους. Έμα παιδιά μου.

έχεις ή δεν το έχεις, ακούσαμε τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Ελένη που μας ακούει. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τις πέτρες στα νύχια. Ναι, μέχρι στιγμής πέτρα στα νεφρά ήξερα, πέτρα στα δόντια ήξερα, πέτρα στα νύχια δεν είχα ξαναματακούσει. Τέλος πάντων, όταν κάνετε δουλειές στο σπίτι και πλένετε τα πιάτα, έχετε και το σειρματάκι και τρίβετε εκεί πέρα το ταψί για να φύγουν τα λύπη. Με τις πέτρες στα νύχια, πώς το κάνετε αυτό? Μία μικρή ερωτησούλα κάνω κι εγώ, η κουτρούλα. Παιδιά μου, λερώνονται εύκολα. Τώρα χνουδάκια από το σφουγγαράκι και τέτοια, αφήστε που οι άκρες των νυχιών βρίσκουνε σε διάφορες έτσι γωνίες του ταψιού και πονάει το νύχι και ειδικά άμα είναι και πολύ μακρύ. Δεν βολεύει στις δουλειές. Άμα θέλετε να βάλετε χλωρίνη για παράδειγμα, πώς θα το κάνετε αυτό αγάπες μου με το νύχι μισό μέτρο λόγω της πέτρας? Ανθρώπινο είναι το ερώτημα. Λοιπόν, για να δούμε. Επίσης, κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης, διότι πρέπει να τα αφαιρέσεις κάποια στιγμή αυτά τα νύχια αν μακρύνουν πολύ, πρέπει να τονίσετε στην τεχνίτριά σας να το κάνει λίγο απαλά. Διότι όταν έχουν κολληθεί οι πέτρες αυτές, πώς κολλούνται αυτές οι πέτρες? Πρέπει να τρίψει καλά η τεχνίτρια τον νύχι, με αποτέλεσμα τον νύχι να αδυνατίζει σε εκείνο το σημείο, οπότε στην αφαίρεση μπορεί και να πονέσετε. Τώρα, εκτός εάν κατά τη διάρκεια του ημιμόνιμου χρησιμοποιηθεί σαν βάση ένα πέρασμα τζέλ ώστε να ακολουθούν πάνω στο τζέλ και όχι πάνω στον νύχι. Λέω εγώ τώρα, προσπαθώ να βρω ιδέες, οι οποίες να είναι λίγο πιο βολικές. Τι να κάνω?

Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνετε, το ημιμόνιμο με ημιπολίτιμες έτσι πέτρες και λίθους πάνω στον ήχη έχει και την ομορφιά του. Βέβαια σας είπα, μη πολύ κυκλοφορήσετε στην Αθήνα μόνοι σας, διότι θα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ σας το τονίζω να έχετε να το ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται Τρίτη σήμερα και το βράδυ σας θέλω συντονισμένους εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, διότι στις 9 έρχεται το Velvet Black Box σε πρεμιέρα φυσικά με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι τρέχουμε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης να προμηθευτούμε σήμερα τη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας. Οπότε σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και με μία ομπρελίτσα, με ένα διάβροχο με πολύ προσοχή, τρέξτε γρήγορα να τη προλάβετε. Εμείς εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, εννοείται την ίδια ώρα εδώ πέρα, και φυσικά θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι. Σ' αγαπάω, σου φώναξα, από Πέτρο Ιακωβίδη, και από εμένα φιλάκια πολλά, και θα το πω, φιλάκια ρουφιχτά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Τα μουσικά νέα

0: Στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Base and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. 2, 3, 4.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

κάτω από το χώμα. Μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Οριανή!

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο

0: Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
5: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Alivery 1 102,2 FM. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

0: Patient Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σύγκλι της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7,
1: μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

καταστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιδέρη. Ένα.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
13: Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν βγάζει ποτέ τα γυαλιά της. Είναι η Νανά Μουσχουρή. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1934 σαν σήμερα και μας κάνει περήφανους με τη διεθνή καριέρα της. Περήφανος μας κάνει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Αυτός μας κάνει περήφανους επειδή είναι πολύ καλός ηθοποιός. Περήφανους μας έχει κάνει πολλές φορές και ο Πύρος Δήμας, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Λίγο είναι να έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια για τη χώρα σου. Μετάλλια έχει κερδίσει και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1982 χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Ιαν Θόρπ. Αυτό σίγουρα έχει κάνει περήφανους τους Αυστραλούς.
12: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
14: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

συνήθως. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένος.

0: Γλυκές, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣΗ.
0: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
4: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
7: Στη ΖΕΦΚΣΗ.
5: ΖΕΦΚΣΗ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν

Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα.

ξέσκισε η πόρνη, η ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαπλώνει.

φυλάκες απ' την κούνια σας. Κι ύστερα μόνος του τις πίκρες του μετρούσε. Σε ένα τραπέζι με τα πόδια του παράτερα, σαν αυτοκράτορας ο βάγκος μας τρομάζει. Στρωμένη έχει τη δουλειά στις τρούμπα στα περίχωρα.

Θυμάμαι απόψε που τα αστέρια με κυκλώσανε. Ένα jukebox με φαντασία να καλπάζει. Τόσα τραγούδια που τα χείλη μας προδώσανε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε, τελευταία φορά το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

καράβια, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: κοιτάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιανός και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11. Με το Velvet Black Box του Radio Oliveriana. Σε ένα μουσικό διώρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον.

Ο Στάνλεϊ το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε και μετά το σκέφτηκε για λίγο ακόμα. Παρέδωσε τα κλειδιά και το Velvet Black Box άνοιξε. Calling Elvis από Dire Straits. Και αλλάζουμε λίγο ύφος και πάμε στον αγαπημένο μας μπλουζίστα, Thorburn Risager. Long Forgotten Track.

και από τον εκ Νορβηγίας ορμόμενο Θόρμπιον Ρίζαγκερ και τους Black Tornado στους Waterboys. Waterboys, οι οποίοι είναι μία μίξη Σκοτσέζων, Ουαλών, Καναδών και Άγγλων και οι οποίοι είχαν μια μεγάλη σταδιοδρομία σε διάφορα είδη μουσικής από punk rock μέχρι folk music, rock and roll μέχρι country και blues. Εδώ στο Fisherman Blues του 1988.

οι Water Boys, οι οποίοι σχηματίστηκαν το σωτήριο έτους 1983 στο Λονδίνο, 20 χρόνια νωρίτερα, το 1962 με 63, στην ίδια πόλη σχηματίστηκαν οι Λονδρέζοι, Rolling Stones.

Το 1969 οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το Let It Bleed. Σε αυτό το άλμπουμ περιέχονταν και το Gimme Shelter που μόλις ακούσαμε. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε πρώτα στο Λονδίνο, αλλά επειδή δεν ήταν ευχαριστημένοι ο Keith Richards και ο Mick Jagger από το αποτέλεσμα, αποφάσισαν να το ξαναηχογραφήσουν στο Λος Άντζελες. Εκεί ο Mick Jagger επέμενε να χρησιμοποιηθεί μια γυναικεία φωνή για το στίχο «Rape, Murder, It's Just a Shout Away». Και τότε ο παραγωγός Jimmy Miller τηλεφώνησε στη Mary Clayton, η οποία 4 μηνών έγκυος και με τα ρόλια στα μαλλιά δεν πολύ ψινόταν, αλλά πίστηκε από τον σύζυγό της να συμμετέχει. Πήρε ένα ταξί, πήγε στο στούντιο, έκανε 2-3 φορές το κομμάτι και αποφάσισε σε αυτήν που έμελε να είναι η τελική βερσιόν να υψώσει τη φωνή της μία οκτάβα και να τα δώσει όλα γενικά. Ακούγεται και ο Mick Jagger να λέει «Wow» στη ηχογράφηση. Δυστυχώς όμως υπήρξε μια τραγική συνέπεια. Την επόμενη μέρα απέβαλε από την υπερπροσπάθεια. Έκανε πάρα πολλά χρόνια να ξαναακούσει το τραγούδι. Συνεχίζουμε. David Bowie, The Man Who Sold the World.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη συγκρότημα από το Λονδίνο, το οποίο σχηματίστηκε μάλλον στο Λονδίνο, αγαπημένο του David Bowie, τους Placebo. Running Up That Hill.

Αυτό ήταν το Hit Parade από μια συνεργασία του Tim Booth, τον James με τον Angelo Badalamenti το 1996. Γυρίζουμε στη δεκαετία του 80. 1984, Echo and the Bunnymen, Killing Moon.

5 χρόνια μετά, το 1989, η The Cure από το Crawley, νότια του Λονδίνου, κυκλοφορούν το θρυλικό Disintegration. Σε αυτό ακούμε το Lullaby, εδώ live στο Pinkpop.

από τα τέλη της δεκαετίας του 80, μάλλον από το δεύτερο μισό, και το 1987 είναι και το επόμενο κομμάτι, το εμβληματικό With or Without You των U2, ένα κομμάτι το οποίο παρεξηγήθηκε αρχικά ως ερωτικό, αλλά ο Μπόνο στους στίχους μιλούσε για την εσωτερική σύγκρουση ενός περιπλανόμενου μουσικού και ενός οικογενειαρχή. Για τον εαυτό του δηλαδή.

0: και από τον Ιαν Κέρτις και τους Joy Division του Manchester, στον Έλληνα Ιαν Κέρτις και τους Έλληνες Joy Division από τη Θεσσαλονίκη. Διάφανα κρινά. Θάνος Αναστόπουλος. Μέρες Αργίας.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να το δεχτώ.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του μουσικά εξωφρονικού, εξωφρενικά μουσικού Velvet Black Box με Shadow Player, Rory Gallagher από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Την ίδια εποχή έχουμε την άνοδο του punk, Sex Pistols.

Rock and Roll Queen, The Subways από το 2005. Ένα κομμάτι βέβαια που έγινε από γνωστό, πασίγνωστο, το 2008 στην ταινία Rock and Roll, όπου ο Guy Ritchie έβαλε και το συγκρότημα να κάνει εμφάνιση. Και πάμε στην ίσως καλύτερη μπάντα ever, Led Zeppelin, Immigrant Song.

1990, AC/DC, αγαπημένο συγκρότημα και πυλώνας του Velvet Black Box, στα καλύτερά τους, Brian Johnson στα φωνητικά, αδερφή Young, Cliff Williams στο μπάσο και στα drums ο Chris Slade για το Razor Edge και όχι ο Phil Rudd, ο οποίος ήταν στην αποτοξίνωση.

Γυρίσαμε για λίγο στη δεκαετία του 70 και στους Creedence Clearwater Revival, Swamp Rock, στο Fortune Sun, ένα κομμάτι για τους τυχερούς που έτσι θελικά στάλθησαν στο Βιετνάμ, η ιστορία της Αμερικής. Και αφού πήγαμε έτσι σε πιο νότιους, νοτιοαμερικάνικους ήχους, για κάποιους σατανάδες που αγαπάνε το μπάντζο, 10 Million Slaves.

Το κομμάτι λοιπόν του Otis Taylor, το οποίο γράφτηκε για την ταινία Public Enemies του 2009 νομίζω, με τον Johnny Depp. Και πάμε στην χρυσή τετράδα της country rock, American Outlaws.

Waylon Jennings, Johnny Cash, Willie Nelson και Chris Christopherson. Και πάμε στους επίγονους, The Rocker Covers, Living on a Prayer.

αλλάζουμε ρυθμούς, αλλά όχι ύφος, και πάμε σε έναν σπουδαίο Αμερικανό καλλιτέχνη, κατά την άποψη της εκπομπής πάντα, Sean James and the Shape Shifters, Love Me or Die.

στροφή 540 μοιρών, έτσι για να το ευχαριστηθούμε στο Velvet Black Box, και πάμε στον φινλανδικό gothic rock συγκρότημα, τους Him και το It's All Tears. Unplugged.

αγαπημένος σκανδιναβός του ελληνικού κοινού και του Πάνου Κοκκινόπουλου, Σίβερτ Χόχεμ με τους Ματρουγκάντα στο Stories from the Streets. Ένα εξαιρετικό κομμάτι υψηλής μουσικότητας και αισθητικής, όπου το πάθος του φλαμέγκο ενώνεται με την μελαγχολική σχεδόν απόκοσμη ρειά του Σίβερτ Χόχεμ σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Πάμε σε ένα κομμάτι που ταξιδεύει. James, Getting Away, With It All Messed Up.

πλησιάζουμε προς το τέλος, η ώρα είναι 11 παρά 10 και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για μια ακόμη φορά και στον The White Buffalo κατά κόσμον Jake Smith στο Oh Darling, What Have I Done.

πρώτο τελευταίο κομμάτι. Ο μάγος των διασκευών και των φωνητικών, ο Τζο Κόκερ, συναντά την θεατρικότητα, τη λυρικότητα και το μεγαλείο του Λέοναρντ Κόεν στο First We Take Manhattan.

με David Bowie. Θα σας καληνυχτήσουμε. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Μπαγαλιάνος. Στην αρχισυνταξία και τα κλειδιά του Velvet Black Box ο Stanley. Technical support η Άννα Ευαγγελίου. Στον ήχο, τους λογαριασμούς και τα λοιπά έξοδα ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Μην ξεχάσετε αύριο εκτός συχνότητας με την coach Έλλη. Επόμενο ραντεβού μαζί την επόμενη Τρίτη, λίγο πολύ μετά τις 9. Για χαρά.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.